Τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, παρέξε ένα μήλο. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

αλυσίδες δωρεάν, το πίδημα θανάτου δυο δραχμές, το πίδημα θανάτου δυο δραχμές, ο

πολύ. Τεράστιος με τη βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά. Τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ο Χριστός πάνω από όλα τα πράγματα. Μήπως είσαι μπερδεμένος με τον Θεό, μήπως βρίσκεσαι σε ένα ένιγμα για το ποιος είναι ο Ιησούς. Η επιστολή της Καινής Διαθήκης προς τους Κολοσσαείς θα βάλει το μυαλό σου στη σωστή πορεία και την καρδιά σου, όπως λίγα άλλα βιβλία στη Βίβλο. Ο Απόστολος Παύλος έστειλε αυτό το βαρύ στολίδι διδασκαλίας και ενθάρρυνσης στα χέρια του Επαφρά, του πρώτου ποιμένα που υπηρετούσε την Εκκλησία των Κολοσσών. Η πόλη των Κολοσσών ήταν ένα από τα παράκτια φρούρια που φρουρούσαν τις ρωμαϊκές εμπορικές οδούς στην Ευρώπη από τους εχθρικούς εισβολείς που προέρχονται την Ανατολή. Γνωρίζοντας ότι οι Κολοσσές μάχονται την ψεύτικη διδασκαλία του γνωστικισμού, μια διδασκαλία που προωθούσε τον μυστικισμό πάνω από την αλήθεια, ο Παύλος αντιμετώπισε αυτή την αίρεση καθώς έγραψε αυτά τα αθάνατα λόγια. Ο Χριστός, λέει, βρίσκεται ανάμεσά μας και είναι η ελπίδα της συμμετοχής μας στη μελλοντική δόξα, στο εδάφιο 27. Ο Χριστιανισμός είναι ο Ιησούς Χριστός, απλό. Και ο Παύλος έδειξε σε αυτή την επιστολή του ότι μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 9. Λαμβάνεις ότι χρειάζεσαι στο Χριστό. Ο Παύλος χαιρέτησε την Εκκλησία των Κολοσσών παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως Απόστολο του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγραψε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τους επένεσε για την πίστη τους στη διακονία και την αγάπη τους για όλους τους ανθρώπους του Θεού. Τους χαρακτήρισε Αγίους και πιστούς αδελφούς, που σημαίνει ότι είχαν εκκληθεί από το Θεό να είναι άγιοι και δίκαιοι μπροστά του. Επιπλέον, ο Παύλος μερίμνησε να τους ευλογήσει με το συνήθι τρόπο του. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χαρά και την ειρήνη. Ο Παύλος ήθελε έτσι να ενθαρρύνονται οι φίλοι του στην Εκκλησία των Κολοσσών στην πίστη τους και έτσι τους έγραψε μια προσευχή την οποία προσεύχονταν συνεχώς ώστε να μπορούν να τη διαβάζουν ξανά και ξανά. Γι' αυτό και εμείς, αφότου μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για εσάς και να παρακαλούμε τον Θεό να σας δώσει όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά Του, για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστο σε Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι σε κάθε περίσταση, θα έχετε υπομονή και μακροθυμία και θα ευχαριστείτε με χαρά το Θεό και Πατέρα που μας αξίωσε να έχουμε μερίδιο στη κληρονομιά των Αγίων του που ζουν μέσα στο φως. Στο εδάφιο 9 και στο κεφάλαιο 9 και εδάφιο 12. Πώς μοιάζει αυτό για μια προσευχή βγαλμένη από την καρδιά? Ο Παύλος αγαπούσε αυτούς τους ανθρώπους και δεν μπορούσε να σταματήσει μόλις άρχισε. Η προσευχή του μετατράπηκε σε επένους καθώς λαχταρούσε τους φίλους του στους Κολοσσούς να εμαθύνουν στη γνώση του Θεού για το Θεό στο Χριστό. Δεν θα σου έδινε μεγάλη ενθάρρυνση να γνωρίζει ότι επιμένα σου προσευχήθηκε με τόσο απάθος και αποφυσιστικότητα? Ο Θεός θέλει να γνωρίζεις τον γιο του όπως το έκαναν οι Κολοσσαείς, αλλά η επιστολή προς Κολοσσαείς δεν είναι απλώς μια καρποστάλα από τη Ρώμη. Γι' αυτό ετοιμάσου για μια σοβαρή μελέτη του Ιησού. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό δάσκαλο και ταπεινό προφήτη των παλαιών. Ως δημιουργός, λυτρωτής και σωτήρας, ο Κύριος θέλει να οδηγήσει τη ζωή σου και να σε φέρει σε νέα επίπεδα της δύναμης και της αγάπης του. Και στο επόμενο θα μάθουμε περισσότερα για τον Ιησού που είναι ορατή εικόνα του αόρατου Θεού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721087164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Demo Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
4: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
13: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
12: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
13: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
12: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
12: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
14: Ντίμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.
18: Θα πάμε για την νίκη στη Βουλγαρία. Είναι καλή ομάδα της ΕΚΑ 1948. Ρίγη συγκίνηση στο ΆΚΑ και ενός λεπτού σιγή για τους οδοκαχαμένους πυροσβέστες. Συμπλήρωσε κάρτες και χάνει τη ρεβάνση στο δεξιός μπακ Τριαντάφυλλο Τσάπρας. Η ισοπαλία δεν μας δίνει πλεονέκτημα. Πρέπει να σταθούμε εντάξει και στην ρεβάνση, ανέφερε από την πλευρά του ο κόουτς της ΕΚΑ 1948 Σάσο Αλεξάνδροφ. Ο 23χρονος Κολομβιανός Γκουστάβο που έρτατε Ισπανική Σαντατέρα αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευτοι εξετάζουν και την περίπτωση του 27χρονου αριστερού μπακ της Πόρτο Φρανσίσκο Μόουρα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση εστίασε στη δυσκολία που έχει να επιτελέσει η ομάδα του, υποδεχόμενη σήμερα την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο από το Open, στον πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League. Ο Ιταλός τεχνικός του δικεφάλου τόνισε χαρακτηριστικά ανταγωνιστική και παρόντα στο γήπεδο για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ο Αμερικανός αριστερός οπισθοφύλακας του δικεφάλου Τζόναθαν Γκόμες είπε ότι αρχίσαμε με το δεξίο ομάδα, περάσαμε το πρώτο γύρο που παίξαμε στο Europa League. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και απέναντι στην Άντερλεχτ. Φαβορεί τον ΠΑΟΚ έχρισε ο Πορτογάλος προπονητής της Άντερλεχτ, Βίτορ Μπρούνο, που προσέθεσε χαρακτηριστικά: γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες φάσεις μπορούμε απέναντί του. Με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, έφτασε χθες το βράδυ στις 8 στη Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ Δημήτρης Γιαννούλης θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Η μεταγραφή του 23χρονου Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βιτάλης έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ σήμερα Πέμπτη. Πλήγμα για τον Άρη, καθώς ο Ιβοριανός επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ έχει θλάσει δευτέρου βαθμού, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ο Άρης σε φιλικό παιχνίδι επικρατεί 5-1 του Πανθρακικού. Ο 32χρονος συναποκτηθής Ισπανός μισθωτικός του Ηρακλή Ήβι Λόπεθ τοποθέτησε για την ομάδα του ότι θέλω να πετύχουμε κάτι σημαντικό μαζί και να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή εκεί που πραγματικά νίκη. Η Καλαμάτα ενισχύει την επίθεσή της καθώς απέκτησε τον Πολωνό Ντάβιτ Κουρμινόφσκι από την υποβεβασμένη Λέχια Γκσντάνκ. Την 18η θέση των 5 χιλιόμετρων κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα κατέλαβε η Γεωργία Μακρύ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο νοτιοαφρικανός κολυμβητής Τσάντ Λε Κλος απεκάλυψε ότι το διαμέρισμά του στο Cape Town καταστράφηκε. Ο πυρκαγιάς, στην οποία έχασε τη ζωή του και ένας από τους γείτονές του, μία ημέρα αφότου έγινε ο πιο πολυνίκης αθλητής στην ιστορία των αγώνων της κοινοπολιτείας. Ο Στέφανος Τσιπάς στήθηκε από τον Ζωάο Φονσέκα με 7-6 και αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις στο Μόντρεαλ. Ο διεθνοφυλάκας Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Χάλες. Το ποσό των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ η μεταγραφή του. Η Νιούκαστ ανακοίνωσε και επισήμως την πρόσληψη του 38χρονου Γερμανού προπονητή Ματίας Γιάισλε ως νέο τεχνικό της ομάδας. Ο προπονητής της Celtic, 74χρονος Μάρτιν Ονίλ, χθες υποβλήθηκε σε μικροχειρουργική επέμβαση. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal συμφώνησε με την Newcastle και πήρε 87,5 εκατομμύρια ευρώ τον αρχηγό της διεθνή βραζιλιάνο μέσο Μπρούνο Γκιμαράες. Τα τυπικά απομένουν για να οριστικοποιηθεί από τη Real Madrid η απόκτηση του διεθνούς Ιβοριανού μεσοπεδικού της Λειψίας Γιάν Ντιομαντέ με το ποσό να αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο 61 θα φοράει στη νέα του ομάδα την Τρανζοσπορ ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο 33χρονος Αιγύπτιος εξτρέμ αποθεώθηκε στην άφηξή του στην Τραπεζούντα όπου θα παραμείνει για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλες φυσικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Από όποια αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Μία και σήμερα κύριε Πρωτοναρά.
1: Για τι πράγμα?
0: Που φεύγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μία και σήμερα.
1: Ναι, ναι. Μέχρι αύριο Παρασκευή.
0: Γιατί δεν έχεις κάνει παντρεμένος. Δεν έχεις κάνει χοντρός. Φαντάρος έχεις κάνει.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Αυτό τα προφανές δεν ξέρω. Μία και σήμερα.
1: Όχι, όχι. Στρατιώτης. Ναι, μέχρι αύριο θα είμαι εδώ. Θα λείψουμε μετά για κάποιες μέρες. Εκεί στις 2 εβδομάδες περίπου.
0: Καλά, αυτά.
1: Να πάρουμε την καλοκαιρινή μας άδεια κι εμείς.
0: Δεν το λες σωστά και ξεκινήσαμε λάθος την εκπομπή.
1: Ναι, για πες μου, διόρθωσέ με.
0: Μπίμπι επιτρέποντος.
1: Ναι, γι' αυτό είπα περίπου και θα δούμε τα είδε. Δεν το είπα κατηγορηματικά.
0: Μπίμπι επιτρέποντος, καταρχάς. Ναι, ναι. Μετά Θεού 112.
1: Ναι. Και Κυριάκου, μην πει ότι κάνουμε εκλογές και με πάρει τηλέφωνο και μου πει έχουμε εκλογές τώρα σύντομα, έλα.
0: Τι είναι, σε πάρω τηλέφωνο. Τι ώρα?
1: Στις 3.
0: Τώρα. Στις 3 και θα πάρω τον κατεύθυνο τον Κυριάκο για να πάρω.
1: Εντάξει.
0: Δεν φαντάζομαι να εννοείς ότι θα τον πάρω στις 3 και θα κοιμάται, δεν θα το σηκώσει. Πότε θα αναγκαστώ
1: όχι,
0: να πάρω εσένα.
1: Πρωθυπουργός...
0: Αυτά είναι υπονοούμενα που δεν μ' αρέσουν. Ε?
1: Ο πρωθυπουργός το σηκώνει πάντα στις 3 το βράδυ.
0: Τι άλλη ώρα το ξεχνάει.
1: Εντάξει, είναι όμως για τα δύσκολα.
0: Α, εντάξει. Δηλαδή μόνο 3 τον βρίσκει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι καλά φαίνεται, λέει ο Τραμπ. Εντάξει, θα τα φτιάξει όλα, λέει τώρα, έτσι.
1: Κοίτα, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Τουλάχιστον αυτό διαρρέει, το λένε η πλευρά της Αμερικής και ο Ντόναλτ Τραμπ και κάποιοι άλλοι υπουργοί εξωτερικών, για παράδειγμα. Και μάλιστα λένε ότι έρχεται και μπορεί μέχρι αύριο να υπάρχει μια επίδευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο. Βέβαια από το Ιράν δεν επιβεβαιώνεται πάντα. Αυτοί σου λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Ναι, κοίταξε, όπως λες και εσύ, κατά 50% είναι.
1: Ναι, εμείς θέλουμε.
0: Αυτοί θέλουν.
1: Εμείς θέλουμε.
0: Ωραία, πάμε τώρα στους επόμενους. Εκεί από το Ιράν όμως ούτε είναι στην κόντρα να λένε.
1: Δεν είναι στην κόντρα.
0: Απλά λέτε, τι λένε αυτοί τώρα.
1: Ναι, ναι, απλά δεν είναι και τόσο διαχειτική όπως είναι η αμερικανική πλευρά που λένε ότι έχουμε συνομιλίες, έρχεται η συμφωνία.
0: Εντάξει,
1: δεν υπάρχει αυτή.
0: Γιατί στο Ιράν δεν έχουν τώρα όπως ο Νούπο εκλογές.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν τους ενδιαφέρει τι θα λήξει, τι δεν θα λήξει, γιατί βιάζονται. Θέλουν να λήξει σε σχέση με αυτά που θέλουν να κερδίσουν και θέλουν αυτά που θέλουν να πάρουν. Δεν έχουν τις εκλογές να έρχονται και να αγχώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως ο Βαρέλης πέφτει.
1: Το Βαρέλη πέφτει, το θέμα είναι να μην πέφτει.
0: Ελληνικά, ο Βαρέλης πέφτει.
1: Ο Βαρέλης πέφτει, το θέμα είναι να μην πέφτει μόνο το Brent, Βαρέλη Brent, πόσο πάει το λίτρο.
0: Τι άλλο θες να πέφτει, εσύ,
1: δηλαδή
0: αυτό
1: να
0: είναι επικίνδυνα πενιάρια.
1: Να είναι κάτω από 80, δεν ξέρω, το σήμερα δεν το είδα. Είναι κάτω από 80.
0: Εκεί είναι.
1: Εκεί κάτω, πρέπει να είναι. Το θέμα είναι όμως να το αντιλαμβάνεται αυτό και ο πολίτης στην αντλία, εκεί στην τσέπη.
0: Ο πολίτης το έχει αντιληφθεί εδώ και
1: εβδομάδες. Δεν το έχει αντιληφθεί. Εξαρτάται για ποιον πολίτη λέμε. Αν εννοούμε τον πολίτη στην Κύπρο, είναι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Στην Ελλάδα δυσχερεύουν τα πράγματα.
0: Γιατί δυσχερεύουν, αφού είναι 10 και 15 λεπτά κάτω από αυτό που θα έπρεπε.
1: Ναι, αλλά η Κύπρος παίρνει από εμάς και το έχει σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι το έχουμε εμείς.
0: Αυτό λοιπόν είναι λαϊκισμός.
1: Είναι λαϊκισμός.
0: Και είναι λαϊκισμός, διότι πραγματικά η Κύπρος δεν έχει τα χρεολύσια που πληρώνει η Ελλάδα, οπότε δεν μπορεί να κάνει αυτό το κοινωνικό που θέλει, διότι πρέπει να μαζεύει λεφτά και να τα δίνει στην Ευρώπη που χρωστάει.
1: Άρα γι' αυτό δεν έχει τόσο ψηλή φορολογία, επειδή δεν χρειάζεται να δίνει.
0: Φορολογία, γιατί δεν χρειάζεται να δίνει αυτά που χρειάζεται να δίνουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Που τα κάνανε αυτά, τα φτιάξανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή τα λύνει.
1: Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είστε σωστά συντονισμένοι. Σωστά συντονισμένοι.
0: Το και δέκαθε με δίκαμε να πούμε και
1: εντάξει,
0: που είμαστε.
1: Όχι, τα άλλες φορές το έχουμε πάει και πιο μετά.
0: Καλά τα πάμε.
1: Είδες, είναι καλό. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Καλημέρα από όποια να μας ακούτε. Στους δρόμους, αν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Αν πηγαίνετε για διακοπές.
0: Αν πηγαίνετε στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Αν πηγαίνετε στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Που γίνεται κακός χαμός, να προσέχετε και να ξεκινήσετε νωρίς για να φτάσετε και να φύγετε.
1: Εντάξει,
0: μετά μην γκρινιάζετε ότι αργήσαμε, γιατί έχει κίνηση. Χαμός γίνεται γύρω γύρω.
1: Είναι οι μέρες τώρα του Αυγούστου. Προφανώς θα γίνεται χαμός εκεί στα πλοία, στο λιμάνι. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι σήμερα, κύριε Γεωργιάδη?
0: Τώρα τι να πω, αυτά που ξέρουμε όλοι είναι το ότι αφού ήρθαν οι Γάλλοι, το λύσαμε το θέμα με την Κύπρο.
1: Ναι. Δηλαδή, η ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό που δεν καταλαβαίνετε εσείς που σχολιάζετε είναι ότι εμείς τους φέραμε τους Γάλλους. Δεν ήρθαν και μας χτύπησαν αυτή την πόρτα. Εμείς τους φέραμε. Και τώρα, αν οι Τούρκοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν, δεν θα έρθουν σε εμάς, θα πάρουν τους Γάλλους.

0: Θετικά είναι και αυτά που ακούσαμε εκεί στα Καμένα.
1: Ναι.
0: Αυτά που ακούσαμε. Οπότε σήμερα θα έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο Μεγαρέων και τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας και τους ανθρώπους που είναι από τον Πόρτο Γερμενό, που μένουν εκεί, τον πρόεδρο. Δηλαδή, ναι, εμείς τα ακούσαμε. Εμείς ωραία τα ακούσαμε. Να δούμε τι άκουσαν αυτοί. Έτσι, γιατί τελικά δεν θα δώσει κανένα σε εμάς, ούτε θα φτιάξει τα δικά μας σπίτια, ούτε θα. Αυτοί τι άκουσαν και αυτοί τι περιμένουν.
1: Συνοπτικά να πούμε ότι ανακοινώθηκαν χθες τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους Δυτική Αττική και Βιωτή από την κυβέρνηση. Σε γενικές γραμμές τι προβλέπετε? Προβλέπετε επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, 1.000 ευρώ επίσης χρηματοδότηση ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχουμε επίσης τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Έχουμε επίσης και τα σχετικά ΠΑΣ για την ενίσχυση για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμανό, Ψάθα, Αλεποχώρη. Τώρα στο Πόρτο Γερμανό ακριβώς τι ενίσχυση υπάρχει?
0: Είναι επιδόματα.
1: Ναι, αυτά είναι τα επιδόματα. Ναι.
0: Επιδόματα, δηλαδή τα καταργήσαμε τα επιδόματα και τα
1: αυτά,
0: και
1: αυτά.
0: Φέραμε τα ΠΑΣ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβω.
1: Γιατί... Ναι, αυτά.
0: Γιατί ξέρεις, στο χωριό μου τα λένε επιδόματα.
1: Όχι, εμείς τα λέμε ΠΑΣ γιατί το επίδομα.
0: Στο δικό σου χωριό τα λέτε ΠΑΣ.
1: Ναι, εντάξει, στην Καλαμάτα είμαστε.
0: Είστε πολύ μπροστά.
1: Είναι πολύ μπροστά, εντάξει. Κοίτα, το επίδομα δεν ακούγεται ωραίο σαν λέξη. Το ΠΑΣ δεν το αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι. Και περνάει κάτω από τα ραντάρ.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο. Το οποίο βοηθήστε μας, 69-39-943-943. Σου χωριστώ κάτι λεφτά και μου λες πότε θα τα δώσεις και σου λέω ΠΑΣ.
1: Τι πας?
0: Πας, θα τα πάρεις, πας.
1: Ναι.
0: Δεν θα χάσεις, θα τα πάρεις, πας. Θα μας χωριστώ κάτι λεφτά, ναι, και με ρωτήσεις πότε θα μου το δώσεις, πω πας.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Όποιος το ξέρει να μας πει αν τι καταλαβαίνει από το πας.
1: Πάντως χθες κύριε Γεωργιάδη έθεσες και ένα ερώτημα για τους πυρόπληκτους που είπες ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις στην περιοχή, στις περιοχές αυτές, οι οποίες δεν επλήγησαν, δεν κάηκαν, αλλά στην ουσία θα έχουν τρομερά οικονομικά γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν.
0: Γι' αυτό
1: δεν
0: έχουμε και τον πρόεδρο από τον Πόρτο Επιγερμανό, ο οποίος έχει επιχείρηση, γίνει και πρόεδρος και θα μας πει τι παίρνουν αυτοί που οποίοι δεν κάηκαν.
1: Ωραία.
0: Αλλά τώρα θα πας για μπάνιο εσύ στον Πόρτο Επιγερμανό ή θα πας τα παιδιά στο Μαφάς?
1: Τώρα αυτό το καλό. Τώρα δηλαδή θες μέσα, αποκλείται να πάει κάποιος.
0: Αποκλείται. Γιατί μετά από ένα μήνα θα πας, θα έχουν.
1: Όχι, ούτε μετά από ένα μήνα.
0: Άρα αυτοί οι άνθρωποι που ζουν από τρεις μήνες το χρόνο, αν χάσουν τους δύο, πώς θα επιβιώσουν?
1: Υπήρχε η σχετική ανακοίνωση, γι' αυτό το είπα, για να ρωτήσουμε και μετά από την χθεσινή έτσι, ενημέρωση, ανακοίνωση ότι θα υπάρχει και το My Business Support που είναι για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές. My Business Support. Έτσι ανακοινώθηκε. Πώς να το πω?
0: Ξαναπέστα, να το ακούς.
1: My Business Support.
0: Αυτά είναι αγγλικά Τσίπρα. Φτιάχνει τα αγγλικά σου. Δεν πας μπροστά έτσι.
1: Ναι, καλά.
0: Να μου πεις ο Τσίπρα δεν πήγε μπροστά. Μέχρι να με ρωτήσει
1: έγινε.
0: Πάει τώρα, θα ξαναγίνει.
1: Θα ξαναγίνει.
0: Αυτές τις εκλογές.
1: Στις επόμενες.
0: Όχι, αυτές είπε.
1: Εντάξει.
0: Τι λέει ψέματα?
1: Δεν λέει ψέματα, απλά δημιουργεί το αφήγημα από τώρα.
0: Για αυτές τις εκλογές.
1: Ας πούμε για αυτές.
0: Αφού έχουμε πει ρε βουλιά, ότι αυτές τις εκλογές είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Πρωθυπουργός ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: και πρώτος με μία ψήφο Ανδρουλάκη ταυτόχρονα.
1: Ναι. Αυτή η μία ψήφος που του έλειπε τελικά ποια ήταν?
0: Τον έχουμε σήμερα μαζί.
1: Ναι, ο κύριος Κουρδάκης.
0: Μήπως έχει δύο τώρα, γιατί μπορεί να πάρει και την κυρία που έφυγε και αυτή από τους.
1: Ναι. Θα είναι να σου πω ρεπορτάζ για τις μεταγραφές.
0: Εδώ είμαστε τώρα, λοιπόν. Απλά θα μου λες συμβόλαια.
1: Ναι, δεν έχετε.
0: Ποσά.
1: Δεν έχεις.
0: Έστω και τα ψεύτικα αυτά που ανακοινώνει.
1: Έχω δύο-τρία πράγματα που είναι έτσι πιο πασοκικά που μου έχουν μεταφερθεί τις τελευταίες μέρες.
0: Περίμενε.
1: Από αξιόπιστη πηγή.
0: Πιάνω Πασόκ.
1: Του Πασόκ, του Ανδρουλακικού Πασόκ.
0: Αυτού. Όχι του Μητσοτάκη. Ούτε του Τσίπρα.
1: Όχι του Τσίπρα.
0: Ούτε του Τσίπρα.
1: Όχι. Να σου πω για τις μεταγραφές και τα άλλα θα τα πω πιο μετά.
0: Για να
1: λοιπόν, εντάξει, ο κύριος Κουρδάκης είναι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κασιμάτη, αυτό που μου έχει μεταφερθεί είναι ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια του Πασόκ.
0: Μας έχει κάνει σύριαλ και αυτό.
1: Θα είναι.
0: Μας έχει κάνει σύριαλ.
1: Το έχει κάνει σύριαλ, ναι.
0: Δηλαδή να πάρει από τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, για το πότε θα ανακοινώσει το. Να γράφω και ναι, ο Φόσκολος
1: το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αλλά είναι τελείως ανενεργή η κυρία Κασιμάτη.
0: Εδώ και πολύ καιρό.
1: Για την κυρία Τζάκρη είναι το ενδιαφέρον, το οποίο θα σου πω τι μου μετέφερε.
0: Αγόρασε καινούργιο συνολάκι στην επόμενη εμφάνιση.
1: Όχι. Αυτό μπορεί να το έχει κάνει, γιατί την

0: Δίνεται κομψά, δίνεται κομψά.
1: Μέχρι τώρα αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, ναι, δίνεται κομψά πάντα, κύριε Τζακ.
1: Μάλιστα, για πες.
0: Θα είναι και αυτή στα ψηφοδέλτια. Αυτό μου μετέφερε εμένα. Θα είναι στα ψηφοδέλτια, αλλά επειδή υπάρχει, θα γίνει αυτός ο ντόρος με το πώς θα γίνει, αφού υπάρχει το όριο, αυτό ψηφίσαμε, θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος.
1: Πώς θα τον πούμε,
0: δεν ξέρω. Δεν θα είναι ακριβώς Πασόκ, δεν θα είναι μέλος του Πασόκ, θα είναι σε κάτι ευρύτερο που θα ενταχθεί εκεί, κύριε Τζάκρη. Εμένα μου είπε αυτό αξιόπιστη πηγή για το πώς θα γίνει.
1: Προσέχτε εκεί στο ό,τι απέμεινε του Πασόκ, γιατί μετά ποιος την ακούει την Άντια όταν θα έρθει η Τζάκρη. Ποιος την ακούει. Δηλαδή εμείς θα την ακούμε, αλλά εσείς θα ακούτε περισσότερα.
0: Και για την μεταγραφή ή όχι, γιατί είχαμε και ένα μήνυμα προχθές που έλειπε εσύ την Τρίτη. Για την Μερτό την Κοροβέση, το είχα ξαναπεί αυτό και με το περιβάλλον Κοροβέση που είχα επικοινωνήσει.
1: Το συζητάνε.
0: Όχι, δεν το συζητάνε. Το απορρίπτει ότι έφυγε από το Κασελάκι για αυτό το λόγο, για να πάει σε κάποιο κόμμα.
1: Το έχει κλείσει, το συζητάνε.
0: Ναι, έφυγε. Εγώ ξέρω γιατί έφυγε. Αυτό που μεταφέρθηκε, λέω, έφυγε για καθαρά αμυγός πολιτικούς λόγους. Κάτι έγινε στο κόμμα Δημοκράτες, υπήρξε κάτι συγκεκριμένο και απεχώρησε.
1: Ναι, σου λέω, το συζητάνε. Δεν έχει κλείσει ακόμα, το συζητάνε. Είναι ακόμα στις κουβέντες. Μην βιάζεστε, έχουμε καιρό. Λοιπόν, έχουμε και Καρυθιανού, τα οποία.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει εκλογές. Με ποιος θα πάει εκλογές.
0: Χθες υπήρξε μία επιστολή το μεσημερό απόγευμα, πότε ήταν. Μία επιστολή 22 στελεχών που απεχώρησαν από το κόμμα Ελπίδα και τη Δημοκρατία, που εξηγούσαν τους λόγους. Και στην ουσία άφηναν εχμές για τον τρόπο της διοίκησης, της ηγεσίας που ηγείται του κόμματος, δηλαδή η κυρία Καρυθιανού.
1: Να σου πω τώρα ότι εγώ καταλαβαίνω μόνο αυτήν τη γνωστή ηθοποιό. Που μας είχε πει στη Θεσσαλονίκη ότι εγώ δεν είχα ιδέα, δεν με είχε ενημερώσει κανένα, είδα φως και μπήκα.
0: Ναι.
1: Και μετά είχε ένα κατάλογο γραμμένο να πει όσα είπε.
0: Ναι.
1: Την ώρα που είδε φως τα έγραψε, ήταν γρήγορη σε αυτό. Λοιπόν, αυτή που είδε φως και μπήκε, αφού είδε φως και μπήκε και δεν της άρεσε, έφυγε. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Οι άλλοι που ήταν στην οργάνωση, στο service, στο marketing, σε όλο το κομμάτι αυτό, που ήταν μπροστάριδες, δεν ξέρανε.
0: Δεν ξέρανε.
1: Τώρα μάθανε.
0: Αυτό που λένε, ο κύριος Αυγερινός για παράδειγμα λέει ότι υπάρχει κι άλλο γραφείο τύπου στο οποίο εγώ δεν είμαι ενήμερος. Δηλαδή λένε ότι δεν τους υπολόγιζε τόσο πολύ η κυρία Καρυθιανού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι έχει μία δική της κλειστή ομάδα και δεν υπολόγιζε τους υπόλοιπους.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχει τους ίδιους χορηγούς όπως έχουν τα άλλα καινούργια κόμματα. Δεν περισσεύουν τα λεφτά δηλαδή, Άρη. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Και επειδή δεν έχουν όπως τα κόμματα καινούργια τους ίδιους χορηγούς που να ρέει το χρήμα και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρχίζουμε και αμφισβητούμε αν αυτό θα έχει κάτι στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Να πω ότι χθες στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, στις περιόπλητες περιοχές, έκανε την επίσκεψή του ο Νίκος Ανδουλάκης. Αλλά και ένα επιτελείο από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με επικεφαλής τον κύριο Χατζηγιαννάκη, που είναι ο γραμματέας του κόμματος. Τώρα, το τι νόημα έχουν οι επισκέψεις και να σφίξουμε τα χέρια και να πούμε ότι να εκφράσουμε τη συμπόνια μας.
1: Εκλογές
0: δεν ξέρω. Έρχονται. Άλλο αυτό. Εκλογές έρχονται. Ναι, εντάξει.
1: Και θέλουμε χεράτα, έτσι. Να υδρώσουμε τη φανέλα και αν τους ρωτήσεις όλους.
0: Στον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αυτό, βέβαια.
1: Αν τους ρωτήσεις όλους αυτούς πού πέφτουν τα μέγαρα. Τι βγάζουν τα μέγαρα και πού είναι τα βίλια, το μόνο που μπορούν να σου πούνε ότι αυγά και τον Τάσο με τα κοψίδια. Τίποτα άλλο δεν ξέρουν. Για τον Πόρτο Γερμενό μπορεί και να μην έχουν πάει και ποτέ. Εκτός αν τους έχει πάει μπαμπά στους πιτσιρικάδες. Τώρα όλοι έχουν ανακαλύψει, πού είναι τα μέγαρα, πού είναι τα Λεποχώρη, πού είναι το Πόρτο Γερμενό, πού είναι τα πάντα. Τώρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είχαν ιδέα καν προς τα ποια μεριά πέφτουν. Όλοι αυτοί μαζεμένοι. Όλοι μαζεμένοι. Σαν την πλατεία που ένας δήμαρχος δεν ήξερε πού είναι η πλατεία του Δήμου του. Αλλά τη μέρα που ήταν γένεια της πλατείας ήταν Covent Garden.
0: Πώς γίνεται να μην ξέρει πού είναι η πλατεία
1: δεν,
0: του Δήμου.
1: Δεν ήξερε.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Αφού δεν είχε πάει ποτέ. Δεν ήξερε.
0: Ήταν δήμαρχος.
1: Δήμαρχος.
0: Και πώς ήταν δήμαρχος χωρίς να. Δηλαδή την προεκλογική του ομιλία δεν την έκανε στην πλατεία.
1: Δεν πέρασε αυτή την πλατεία. Πήγε στις κεντρικές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν λίγο παρακατούλια. Δεν την ήξερε καν που πέφτει.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε και την πολιτική κόντρα η οποία ξέσπασε χθες μεταξύ Αδόνιδος, Γεωργιάδη και Πασόκ για τα πράσινα σπιτάκια, τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ανάποδα το είπα, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα λεγόμενα πράσινα σπιτάκια. Το λεγόμενο πάει του πράσινα.
1: Με τα πράσινα.
0: Γιατί ασχολείται με όλα.
1: Έχει πάρει όλο το Πασόκ, δηλαδή ο Μητσοτάκης. Ο Γεωργιάδης έχει συνηθίσει τα πράσινα και όταν πάνε δεξιά-αριστερά λέει όχι, δικά μας είναι. Επειδή ας πούμε έχει πει ο Αντρέας ο Λοβέρδος και του λέει ωραίο είναι το πράσινο χρώμα του που πήγε εκεί.
0: Ναι.
1: Επειδή ας πούμε ο φίλος του που είναι καλό παιδί, δεν είναι φίλος του, έχει μπερδεύτηκα. Είναι καλό παιδί.
0: Κύριος Σκέρτσος.
1: Ναι. Του είχε πει ότι το
0: είναι
1: πράσινο.
0: Είναι καλό στη δουλειά του, έχει καλό παιδί.
1: Ναι. Του είχε πει ότι το πράσινο ωραίο χρώμα. Τι δουλειά έχει η Γεωργιά του τα πράσινα. Εκτός αν είναι Παναθηναϊκός.
0: Είναι
1: στεναχώρια χτες.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Ο Κυριάκος είναι Ολυμπιακός.
1: Τι δουλειά.
0: Ο Τσίπρας πάντως στο γήπεδο χθες.
1: Τι δουλειά έχει ο Γεωργιάδης με τα πράσινα. Είπαμε. Όλων των χαρτοφυλακίων. Είπαμε να εκτελεί τις εντολές του Πρωθυπουργού κατά γράμμα. Παιδιά, όχι στα χαρτοφυλάκια σας. Όλοι παντού. Αλλά με τα
2: πράσινα. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Bread.

0: Press every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μας και καλό ταξίδι όσοι πηγαίνετε προς Πειραιά για να πάτε κακώς στα νησιά.
1: Γιατί κακώς? Γιατί... Μια χαρά, άσου ανθρώπους να πάνε.
0: Στα νησιά, είπα.
1: Στα νησιά. Και μην ακούς την κυρία Βούλτευση.
0: Γιατί?
1: Μην είσαι. Βουλτεψιακός.
0: Γιατί να μην την ακώ?
1: Α, στον κόσμο να κάνει αυτό που θέλει.
0: Παιδιά,
1: άμα θέλει να πάει στο νησί, πάει στο νησί.
0: Καλό ταξίδι να έχετε, αλλά πριν ξεκινήσετε το ταξίδι με το καράβι, το πρώτο ταξίδι που θα φέρετε προς Πειραιά, πάτε να ξεκινήσετε νωρίς. Έχει πολλή κίνηση για να φτάσετε γύρω και να φύγετε να πάτε στο νησί που θέλετε. Κύριε Μπορναρά, εσείς θα πάτε σε νησί ή στο χωριό σας?
1: Εγώ θα πάω στην Μεσσηνία.
0: Άρα θα πάτε στο χωριό σας.
1: Ναι.
0: Άρα κατηγορείς εμένα και ακολουθείς εσύ τις εντολές.
1: Εγώ ακολουθώ τις εντολές, αλλά.
0: Γιατί κατηγορείς εμένα?
1: Λέω ότι αν κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τις εντολές, πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα. Αν κάποιος άλλος.
0: Όχι εσύ.
1: Όχι
0: εσύ. Ακολουθείς.
1: Ναι. Πρέπει, αν κάποιος άλλος δεν θέλει να ακολουθεί τις εντολές, να του δώσουμε το δικαίωμα να μην τις ακολουθήσει. Είναι αυτό που λέμε, διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι τέλος το δικαίωμά σου στην διαφωνία.
0: Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε τη λέξη, το όνομα του νησιού που λέγεται Μεγανήσι και είναι εκεί στο Ιόνιο, δίπλα στη Λευκάδα, δίπλα στο Νιδρύ, εκεί στο Σκόρπιο, όλα μαζί είναι αυτά τα ωραία πράγματα, από το στόμα του Μπορναρά. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Θα κληρωθεί μετά το 15 Αύγουστο, βέβαια, προς το τέλος του μήνα, και θα έχετε όλο το Σεπτέμβριο να διαλέξετε το πότε θα πάτε. Αλλά από το στόμα του Μπορναρά δεν θα τα ακούσετε ποτέ.
1: Μεγανήσι.
0: Ναι. Τώρα υποχρεωτικά. Διότι μπήκε χθες, το ψάξε, το βρήκε. Βρήκε τις διαμονές, βρήκε τα φαγητά, βρήκε τα καράβια, φωτογραφίες, παραλίες, τα βρήκε όλα. Και λέει δεν υπάρχει.
1: Πάμε, επειδή με κατηγορεί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Στέλνετε,
0: αυτό δεν το παίρνει κανένα.
1: Στέλνετε ονοματεπώνυμο, τη λέξη Μεγανήσι στο 6939-943-943. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις. Καλά το είπα.
0: Με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού. Σήμερα προσοχή, γιατί έχουμε για ακόμα μια μέρα πρωτοκαλί συναγερμό σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Έχουμε και μια φωτιά η οποία είναι σε εξέλιξη στο Καρύδι Λασιθίου. Έχει σταλεί και μήνυμα από το 112.
0: Στη
1: Σιτία, ναι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 14 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη.
0: Τι γίνεται με το μετρό Θεσσαλονίκης, λειτουργεί? Τι γίνεται με το Χαλκίδα, η Νόη Χαλκίδα, το τρένο λειτουργεί? Τι γίνεται με αυτά, ξέρεις, έχεις μάθει κάτι?
1: Το μετρό γιατί να μην λειτουργεί?
0: Στη Θεσσαλονίκη θα μου είχε σταματήσει. Τώρα λειτουργεί.
1: Λειτουργεί. Δεν έχει σταματήσει. Για πολύ λίγο δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι, τώρα λειτουργεί δηλαδή. Πα στη Θεσσαλονίκη, παίρνει το μετρό, πα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρο. Φαντάζομαι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν δεν λειτουργούσε. Θα το μαθαίναμε αυτό, εννοώ.
0: Όχι, αποκαταστάθηκε. Λοιπόν, το αεροδρόμιο το φέραν κοντά στο μετρό για να πάμε κάτω ταξίδι?
1: Όχι ακόμα.
0: Θεσσαλονική.
1: Όχι ακόμα.
0: Γιατί, αφού το πρέπει να το φέρουν γρήγορα κοντά.
1: Πόσο γρήγορα?
0: Να το φέρουν γρήγορα, να μπορούν να πάρουν
1: το μετρό. Θα πάει το μετρό κοντά στο αεροδρόμιο. Θα έρθει το αεροδρόμιο κοντά στο.
0: Αυτό θα αργήσει.
1: Εκεί θα φέρουμε το αεροδρόμιο
0: κοντά στο μετρό και να μπορούν να πηγαίνουν κατά ταξίδι.
1: Γιατί εδώ στην Αθήνα φέραμε το λιμάνι προς το κέντρο, πήγαμε το μετρό, το πήγαμε στο λιμάνι.
0: Γιατί έχει υπάρχει μετρό για Πειραιά?
1: Το ηλεκτρικό.
0: Καλά, αυτό υπήρχε πριν γεννηθούμε. Δεν υπήρξε, δεν. Είχαμε και διακοπή εκτική, γιατί λέει κάει και ένα καλώδιο, το Ινόη Χαλκίδα.
1: Ναι.
0: Το τρένο μας λέει Hellenic Train, ακούμε Hellenic Train και το μυαλό μας πάει πάντα στο καλό. Πάντα στο καλό. Δηλαδή, μιλάω, ας πούμε, για τον οδοντοτό στα Καλάβρετα. Αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Με το Hellenic Train, που συνεργαζόμαστε ακόμα, δεν είμαστε μαζί τους?
1: Νομίζω, ναι.
0: Αυτοί δεν έχουν τις. Που τα έχουν κάνει όλα τέλεια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα μην μπορείτε να σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε. Δεν χρειάζεται.
1: Τον κύριο Γερανάκη, όχι εμάς.
0: Γιατί άμα σηκώθηκε εσείς να σας χειροκροτήσουμε? Τι?
1: Εντάξει, αλλά πρώτα να σηκωθεί ο κύριος Γερανάκης, να τον χειροκροτήσουμε και μετά οι άλλοι.
0: Ναι, γιατί δεν θα κλείνει ποτέ ο δόντος.
1: Έχουμε σε ισχύ και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Σήμερα 6 Αυγούστου μπορείτε να δηλώσετε, να κάνετε την αίτησή σας όσον το αφημί λίγη σε 3 και 4. Πάει με αφημί τις πρώτες μέρες, μέχρι τις 9 Αυγούστου είναι το τελευταίο με αφημί, δηλαδή 9 Αυγούστου είναι το 9 και το 0. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται ελεύθερα από όλα τα αφημί. Και εκεί έχουν να πέσουν πλατφόρμες.
0: Παράταση μέχρι πότε θα πάρει?
1: Δεν ξέρω για παράταση. Θα δούμε. Θα φτάνουμε στις 21 Αυγούστου, θα δούμε αν υπάρχει παράταση.
0: Θα πέσουν πλατφόρμες.
1: Εντάξει, ναι. Να μην μπαίνει ο κόσμος για να μην πέσει. Άμα δεν μπει ο κόσμος, θα πέσει πλατφόρμα. Να μην πέσει η πλατφόρμα.
0: Γιατί είναι. Γιατί...
1: Να πάτε διακοπές με τις δικές σας δυνάμεις. Μην παίρνετε τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Είδατε. Λοιπόν, δύο άνθρωποι προσπαθούν να αλλάξουν το ρου της κατάστασης.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Ο πρωθυπουργός με τον κοινωνικό τουρισμό. Οπότε ναι, μετά θα πείτε πήγα διακοπές.
1: Και ο Πουρναράς.
0: Και ο Πουρναράς με τα ταξίδια που δίνει. Οπότε και εσείς θα πείτε πήγαμε διακοπές. Ναι. Δηλαδή θα πάτε με τον κοινωνικό τουρισμό και με τα ταξίδια του Πουρναρά.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Στην ερώτηση μετά πήγανε διακοπές.
1: Ναι. Και στην, πρόσκειο τώρα, στο δίλημα Μητσοτάκης Πουρναράς, ποιος θα πάει καλύτερα, σε αυτό το κομμάτι?
0: Σε αυτό το κομμάτι, ναι. Δηλαδή με στέλνει ο Μητσοτάκης με τον κοινωνικό τουρισμό στην Άξο σε σπίτι και εγώ... πισίνα με 700 ευρώ το βράδυ.
1: Όχι,
0: όχι, αυτό λέμε. Άρα
1: έμα είδες, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί εδώ.
0: Οπότε δεν είναι μόνο πήγα διακοπές, έχεις και λεφτά, πώς έμεινες εκεί?
1: Είναι και οι συνθήκες με τις
0: οποίες. Πώς έμεινες εκεί, έχεις και λεφτά.
1: Την καλημέρα μας στον Αθανάσιο, την καλημέρα μας στον Δημήτρη, την καλημέρα μας στον Πάμφο, το οποίος λέει καλημέρα στα δύο μικρόφωνα της ενημέρωσης. Μετά τον πόνο της φωτιάς και των ανθρώπων που χάθηκαν, κοιτάξτε τους λογαριασμούς σας. Κυκλοφορεί μήνυμα από δήθεν ΑΔΕ που σας καλεί να πληρώσετε πρόστιμο λόγω οδήγησης 500 ευρώ. Ελέγξτε τη διεύθυνση, διαγράψτε το αμέσως και ζητήστε βοήθεια ειδικού. Καλό θα ήταν λόγω απάτης AI να κάνετε ένα πεντάλεπτο τη βδομάδα με ειδικό. Α, ένα πεντάλεπτο τη βδομάδα με ειδικό να ενημερώσετε τους ακροατές. Ευχαριστώ. Ναι, σε εμάς το λέει.
0: Λοιπόν, έχω ήδη επικοινωνήσει από χθες με το Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας. Προσπάθησα να επικοινωνήσω από χθες για να έχουμε μια απάντηση σε ερωτήσεις που μου κάνατε εσείς, παιδιά, και χθες και προχθές. Παράδειγμα, πλατφόρμες που ανοίγουν φαίνονται αληθινές, μιλάνε για αληθινά πράγματα. Μπαίνεις, πληρώνεις και εξαφανίζεται. Δηλαδή, σου λένε ένα εισιτήριο μια συναυλία.
1: Ναι.
0: Και συγκεκριμένα, παραδείγματος χάρη στην συναυλία της Αναβής.
1: Ναι. Πλατφόρμες τις οποίες.
0: Πουλάνε εισιτήρια και λένε αναβίσεις με αφίσεις και τα λοιπά. Μπαίνεις μέσα, πληρώνεις και είναι fake. Η πλατφόρμα φεύγει. Δεν παίρνει εισιτήριο.
1: Κατάλαβα, άλλο θέλω να πω. Η πλατφόρμα αυτή είναι ως πλατφόρμα κάποιας που μοιάζει με κάποια άλλη που υπάρχει. Αχίδε, ή άγνωστη τελείως?
0: Όχι, μοιάζει ίδια,
1: ίδια με αυτή που θα πάρεις.
0: Θες να αγοράσεις κάποια πράγματα που αγοράζουμε μέσω πλατφόρμα.
1: Κατάλαβα,
0: από άλλες χώρες, από Κίνα. Μπαίνεις, αυτή τη γνωστή εταιρεία.
1: Και νομίζεις πως είναι αυτή, αλλά
0: είναι,
1: δεν...
0: είναι ίδια.
1: Αλλά δεν είναι αυτή.
0: Μπαίνεις, πληρώνεις και τα λοιπά και το πράγμα δεν σου έρχεται ποτέ. Είναι, εξαφανίζεται. Μετά από 5-6-7 μέρες δεν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που είδες. Σαν ίδια. Σαν ίδια.
1: Γενικότερα υπάρχει πολλή απάτη και με τηλέφωνα που μπορεί να πάρουν από για βλάβες, για οτιδήποτε. Και δεν λέμε ποτέ βασικοί κανόνες, δεν λέμε σε τηλέφωνα ποτέ προσωπικά στοιχεία, δεν δίνουμε λεφτά, δεν αφήνουμε... λεφτά, χρυσαφικά ή οτιδήποτε άλλο που μας ζητηθεί να τα αφήσουμε κάπου.
0: Και άμα είναι να τα αφήσετε, ελάτε εδώ έξω από την Ελλάδα, αφήστε λεφτά, χρυσαφικά κτλ. Να είστε σίγουροι ότι θα τα φυλάξουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία λέει παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τι σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο, οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν, οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι, κατακαιρματισμένες δομές και λήψεις σε προσωπικό και πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις. Πάμε στην εφημερίδα «Τα νέα δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb, οδηγός για πολυκατοικίες». Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους, ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Και από κάτω, το καλώδιο ξεκινά ως το τέλος του 26, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η εφημερίδα απογευματινή, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία, έπεσαν οι υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση και εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρές στους πυρόπληκτους.
0: Τώρα που λέμε έτσι για όλο αυτό που έγινε χτες, που καλά ακούστηκε στα αυτιά τα δικά μου, δεν ξέρω εσύ αν όλο αυτό που... όλα αυτά που ανακοίνωσαν.
1: Τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί μου ήρθαν οι δηλώσεις του Δούκα κάποτε, του δημάρχου εκεί της Σπάρτης, στο μυαλό μου για την Ηλία, προεκλογικά.
1: Τι είχε
0: αυτό. Δεν θυμάσαι.
1: Δεν το έχω στο μυαλό μου τώρα.
0: Θα το θυμίσω μετά. Και ναι. Κάτι δηλώσεις που βγήκαν στον αέρα και καρατομήθηκαν και ο ΠΚΠΕΣ μετά. Ο κ. Σπήλιος, ο φίλος μας, και ο δήμαρχος, πρώην υπουργός, για κάτι δηλώσεις που κάνανε σε σχέση με τη φωτιά εκεί στην Ηλία, στον νομό Ηλίας και στον πύργο, και το τι έκανε μετά για να μπορέσουν
1: ναι,
0: να
1: αυτό το θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι, ναι, αυτό, για το Δούκα δεν κατάλαβα.
0: Ο Δούκας ήταν που έκανε, το είχε πει τότε και το γράφουνε κατά λάθος και το ανεβάσανε μετά.
1: Α, το είχε πει ο Δούκας.
0: Ναι,
1: δεν το θυμόμαι να το είχε πει ο Δούκας, αλλά ότι υπόθηκε το θυμάμαι.
0: Αυτή την εποπία δεν αυτή ναι. Την μεγάλη. Γιατί μου, έτσι, μου ήρθε στο μυαλό μόλις άκουσα όλες αυτές τις ανακοινώσεις προεκλογικά ότι όλα θα τα πάρετε τώρα που σου καήκατε. Έτσι μου ήρθε. Το θυμήθηκα ξαφνικά. Μπορεί κακώς δεν.
1: Να συνεχίσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων και είναι ως η σταθήσα επιτροπή το λόμπινγκ της κρατικής γαλλικής εταιρείας ενέργειας και η ιδιωτική εταιρεία που ετοιμάζει το έδαφος. Χτενίζουν περιοχές Ελλάδας για πιθανή χωροθέτηση, ανοίγει ο δρόμος για διάχυση πυρηνικών όπλων σε Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τι δηλώνει στην Ευσύν η Greenpeace Ελλάδας. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι, Κουκουέ, 81 χρόνια μετά στο έδαφος της φοδρής διαπάλης σε ΗΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα νέο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους και γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Και από κάτω έχει μια σειρά που λέει οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Λέει στη σελίδα τάδε, θα ήθελα πολύ να δω ποιες περιοχές είναι αυτές. Και τι
0: τώρα...
1: σημαίνει προσιτό.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο ποια εφημερίδα είπαμε.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
0: Ωραία, θα την πάρουμε όλοι σήμερα και θα κάτσουμε να διαβάσουμε και θα κάνουμε ολόκληρη ανάλυση, παιδιά, αύριο. Τις προσιτές περιοχές, τα ενίκια που λέει και πραγματικά εμείς θα πάμε ένα-ένα να ψάξουμε αυτά τα ενίκια να τα βρούμε.
1: Ναι.
0: Εάν βρούμε 400 ευρώ κάτω, πάνω από ημιυπόγειο, μιλάμε πάντα για 20-25 τετραγωνικά. Να βρούμε. Κάτω, πες το σωστά, πάνω από ημιυπόγειο και κάτω των 400.
1: Ναι.
0: Όπου θέλετε στην Αθήνα, όπου θέλετε.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διαψεύδει τον Ανδρουλάκη, πράσινα σπιτάκια, ο Άδωνης κατέριψε την σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρικούπη, τέλος η σπέκουλα. Η γνωμοδότηση της Γραμματέως Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνας Γεωργάκη συμφωνεί ότι όλα έγιναν σύνομα, μπερδεύουν το Ζάσταβα με την Mercedes, πουθενά στον κόσμο δεν πολλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000 ευρώ.
0: Δηλαδή το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι αν έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, Εάν υπήρξαν δήμαρχοι οι οποίοι τα βρήκαν τα ίδια με 60 και 90 χιλιάδες, αυτά που εσείς θέλατε 450-360, τα ίδια. Και αν σε αυτή την, όπως θέλετε να την πω, συμμετέχει και το Πασόκ, δεν είναι όπως θέλετε να την πω, επειδή συμμετέχει και το Πασόκ, επειδή συμμετέχει και μέλος του Πασόκ. Η απάντηση δηλαδή της κυβέρνησης είναι ότι α, ορίστε, σε αυτό που κάναμε εμείς μαζί μας και το Πασόκ. Δηλαδή, συγγνώμη, μας δίνετε την ίδια απάντηση. Α, τα κάναμε εμείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι δεν τα καταλάβανε οι υπουργοί μας, δεν ήταν τόσο ευφυείς. Δεν τα καταλάβανε οι πρόεδροι που δεν ήταν τόσο ευφυείς. Δεν τα καταλάβανε, φταίγανε αυτοί που τα πήρανε μόνο. Αλλά η προϋπήρχε και ήταν και από το 1900. Τι 1800.
1: Ο Άδωνης δεν λέει μόνο ότι είναι και το Πασόξ αυτό. Λέει ότι δεν υπήρχαν καν τα 60.000. Ότι ήταν 300 κάτι χιλιάδες όλες και οι δύο
0: ναι,
1: φορές.
0: Ναι, δεν μιλάω μόνο για τον Άδωνη πια. Είπα κυβέρνηση. Ο Άδωνης μας είπε ότι είναι, αφού είναι και το Πασόκ, μια χαρά είναι. Γιατί είμαστε εμείς και το Πασόκ. Εγώ λέω ότι όλα αυτά που μας λέτε δεν υπήρχαν. Είναι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Που ναι, έγινε με εμάς. Ναι, αυξήθηκε με εμάς. Αλλά και το 1821 έτσι ήταν. Υπήρχαν ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ. Οπότε να τους πιάσουμε όλους. Και να μην βρούμε κανέναν. Είναι το ίδιο, αυτό μου θυμίζει. Αυτό μου θυμίζει τα σπιτάκια της ανακύκλωσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα άλλα. Ότι ναι, εμείς, αλλά φταίγαν και οι άλλοι προηγούμενοι.
1: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εσπρέσο. Βράδια κολλασμένα. Το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα. Άκου εδώ ρεπορτάζ. Ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα και συμφωνίες στο παραπέντε. Ποιος που με ποιον. Είναι τα σχήματα για τα μπουζούκια το χειμώνα.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα σοβαρά. Και κάθεσαι εσύ και μου λες αν πήρε μεταγραφή ο Τάδε, αν πήγε η Τσάκρη με καινούριο συνολάκι, με παλιό συνολάκι στο Πασόκ.
1: Κοίτα, ωραία είναι τα μπουζούκια, ρε παιδί.
0: Ενώ αν μου έλεγε, είδα την Τσάκρη με καινούριο συνολάκι στον Τάδε στην παραλία. Εκεί θα ήταν σοβαρό
1: νέο.
0: Άρα οι μεταγραφές που έχουν και χρόνους διάρκεια μετά τις ποδοσφαιρικές είναι, θα είναι ξέρω εγώ η Βανδύ στο τάδε μαγαζί με τόσα για ένα χρόνο
1: και με τον τάδε μαζί
0: μαζί. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρές μεταγραφές που έχουν και μια πραγματικά ένα λόγο να τις μάθεις.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Τις άλλες μεταγραφές είτε τις μάθεις είτε δεν τις μάθεις. Καταρχάς δεν ξέρεις.
1: Κοίτα, και αυτά.
0: Θα είναι εκεί ένα χρόνο.
1: Και αυτές οι μεταγραφές είναι και προς την διασκέδασή σου. Οι άλλες μεταγραφές.
0: Και αυτές προς διασκέδασή σου. Και αυτές προς διασκέδασή σου. Διασκεδάζεις μερικές φορές, διασκεδάζεις όταν τους ακούς να φεύγουν από το ένα κόμμα, να πηγαίνουν στο άλλο. Και επειδή έχεις και την ομάδα μνήμης και την ομάδα αλήθειας. Να τους ακούς τι έλεγαν από το ένα κόμμα και μετά να τους ακούς τι λένε όταν πηγαίνουν στο άλλο. Έτσι. Θυμόμαστε τώρα με πρωτοκλασσά τα
1: ονόματα.
0: Πρωτοκλασσά τα ονόματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας το ξαναλέω, προσέχτε γιατί ποιος να ακούει την Άντια μετά.
1: Η εφημερίδα Ποντίκη, απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ, το έφερα στο οικονομικό κλίμα της χώρας. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Νέο κολυμβητήριο Στολίδη στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα με έργο 32 εκατομμυρίων ευρώ. Άρχισαν εργασίες για την κατασκευή του βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Νέο κολυμβητήριο λοιπόν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και νέο κολυμβητήριο που αλλού, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εδώ στην Αγία Βαρβάρα.
1: Στην Αγία Βαρβάρα το βγάλαμε χθες εμείς το θέμα. Αυτό με
0: πολλά, πολλά κολυμβητήρια.
1: Ναι, με τον δήμαρχο, τον κύριο Μίχο, ο οποίος είπε ότι έχει
0: γενικά,
1: εγκριθεί.
0: Αν ξέρετε, καλό μπάνιο πηγαίνετε. Αλλιώς δεν ξέρω αν τα φτιάχνουν για να μας πνίξουν. Ξέρω εγώ, δεν φαντάζομαι.
1: Όχι, γιατί να σε πνίξουν.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να χρειάζεται και από τα λιγότερο.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλουν τα στελέχη που απεχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Το περιβόητο αντισυστημικό κίνημα αποδείχθηκε τελικά μια καλωστημένη απάτη και μια σέχτα με θολή λειτουργία χωρίς καμία ιδεολογική αναφορά.
0: Εγώ επιμένω. Εάν το πρόβλημα είναι αυτό που θέλουν να δηλώνουν ή αυτό που διαβάσαμε εκεί που φύγαν οι 20 που δεν ξέρανε καθόλου, εκτός από τη μία την ηθοποιώ, όλους τους άλλους δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν ήξεραν, θα έπρεπε να το ξέρουν, και επιμένω ότι μήπως δεν είναι κατάλληλος ο χρηματοδότης για να κάνουμε τον τόρο όπως κάνουν άλλα καινούργια κόμματα που έχουν κατάλληλους χρηματοδότες.
1: Σε ποιο κόμμα αναφέρεσαι καινούργιο?
0: Σε ποιο καινούργιο υπάρχει? Γιατί εγώ πιστεύω ότι άρα μήπως δεν ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Μπορεί να μην έχουν πολλά μέλη να εισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια.
0: Αυτό.
1: Όπως είναι τα άλλα μέλη.
0: Αυτό.
1: Όπως είναι τα άλλα κόμματα.
0: Γι' αυτό. Εσύ χαρακτήρισες κάτι, εγώ τίποτα.
1: Η εφημερίδα Ο Λόγος. Πέντε δράσεις για την στήριξη των πυρόπληκτων. Έργα προστασίας, ταχύτερος χαρακτηρισμός περιοχών, μέτρα για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες. Ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια με 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Και από κάτω η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Σαφής προειδοποίηση για τη γαλάζια πατρίδα. Τώρα αυτά τα περί σεβασμού από την Ευρώπη προς την Τουρκία. Τώρα καλούμε να σέβεστε. Τώρα οι άλλοι εδώ και χρόνια σου λένε γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή. Συγγνώμη, τι πάει να πει
0: τόσα
1: να
0: λεφτά,
1: σέβεστε.
0: Τόσα λεφτά σου δίνω.
1: Ναι.
0: Τόσες δουλειές κάνουμε μαζί.
1: Όχι, okay, ναι.
0: Κάνε και σε λίγο τα στραβωμάτια, βρε παιδί μου. Δεν σου πάμε και κάτι, μη φωνάζεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάνε και λίγο τα στραβωμάτια.
1: Πάμε, εφημερίδα Εστία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και οι τριμερείς αδμιέ GSI Nixans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες, οι εταιρείες ή το κράτος?
0: Το θέμα είναι να γίνει η δουλειά.
1: Εντάξει, θέτει οποία... όμως ένα ερώτημα που είναι εύλογο εδώ πέρα.
0: Ναι, να γίνει η δουλειά. Αν γίνει η δουλειά, είτε είναι το κράτος, είτε έχει συνέτερο το κράτος και μια εταιρεία, είτε... το θέμα είναι να γίνει η δουλειά που για κάποιο λόγο δεν είχε γίνει μέχρι τώρα.
1: Γιατί είχε μπλόκο από την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Αν ξεπεραστεί και γίνει η δουλειά, το πρώτο σκέλος έγινε. Το αν είναι μια γαλλική εταιρεία ή μια γερμανική ή μια αμερικανική και κάνει τη δουλειά, καλό είναι να την έχουμε ως βοηθό και να μας κάνει τη δουλειά. Βεβαίως. Περιμένουμε και από το πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας και την πορεία των πραγμάτων των αποκαλύψεων της, έτσι, στον ούπο.
1: Ποιες?
0: Δεν είχε κάνει αποκαλύψεις και είπε θα απαντήσω στον ούπο.
1: Είπε θα απαντήσει, ναι, είναι για την συνάντηση και μου κάνεις και ωραία πάσα τώρα. Είναι για τη συνάντηση Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου Χριστοδουλάκη. Σύμφωνα με την Εστία έγινε μια συνάντηση, λέει, σε έναν επιχειρηματία σε σπίτι. Δεν θυμάμαι αν το έλεγε σε σπίτι,
0: Περιμένω τη συνέχεια.
1: Διαψεύτηκε.
0: Καλά, δεν σκίσανε και τα ρούχα του.
1: Ναι.
0: Δεν είδαμε να πετάνε να φωνάζουν στα κανάλια.
1: Θα καταλήξω. Διαψεύτηκε από τους. Ποιο ήταν το νόημα της συνάντησης, σύμφωνα με την εφημερίδα, μετεκλογικές εξελίξεις. Του να κάνουμε μια συμφωνία για μετεκλογικά τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Διαψεύτηκε και από τους τρεις, από τους δύο του Πασόκ και από τον υπουργό.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
17: πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά, είμαστε στον αέρα. Εδώ στην πρωινή καρφίτσα. Στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στα μικρόφωνα Άγγελος Μπουραντώνης.
2: Γιατί πρώτα το όνομά μου? Πρώτη η κυρία Ιώνα Γουρνά.
1: Μαζί λοιπόν με τον Άγγελο. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Και σε όλους μας. Μία σωτηρία χρειαζόμαστε.
3: Όντως.
1: Χρόνια μαζί, πολλά λοιπόν.
2: Μαζί με τη σωτηρία και διακοπές.
1: Ναι, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Άλκηστης πρώτο ψάρτη.
2: Ωραίο.
1: Ναι. Πρώτο ημίωρο μαζί μας, βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Νικητέρα 3α. Book offer έως τις 20 Αυγούστου, επωφεληθείτε. Αγοράζοντας ένα λογοτεχνικό βιβλίο, παίρνετε το δεύτερο. Με έκπτωση 50% αρκεί να είναι ίση η μικρότερη αξία του πρώτου. Επίσης μπορείτε να επωφεληθείτε σε εκπτώσεις και προσφορές στα σχολικά είδη, διότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στην έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς, μιας νέας φοιτητικής χρονιάς και σπουδαστικής. Αλλά και ένα βιβλίο για όσους θα ξεκινήσουν σε λίγο τις διακοπές. Είναι η καλύτερη παρέα για την παραλία και τις στιγμές χαλάρωσης. Όλα αυτά στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Νικητέρα 3α στο κέντρο της πόλης, σε όλα τα social media και φυσικά στο e-shop βιβλιοπολής.gr.
2: Να πάρεις μια Άγκαθα Κρίστη, ναι, από το Βιβλιοπολής, ναι, να μιλάει μέσα για το Λονδίνο το βροχερό και εσύ να είσαι στην Ξαπλώστρα στην παραλία.
1: Με 40 βαθμούς που έρχονται. Εντάξει, θες να μου πεις ότι θα νιώθεις τη δροσιά του Λονδίνου μέσω του βιβλίου.
2: Air condition θα είναι.
1: Μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία που έχει σφοδρές χιονοπτώσεις σε αυτή την περίοδο. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Στα social media, follow, κανάλι Ένα Καλαμάτας, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Η είδηση η οποία ξεκίνησε πρωί-πρωί είναι η φωτιά που έχουμε, η πυρκαγιά στα Μάλια της Κρήτης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πέσει στη μάχη της κατάσβεσής της και ένα αέρια μέσα. Και 112 όμως για κατοίκους που βρίσκονται κοντά στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στην πόλη μας παραδίδουμε δρόμους που ολοκληρώνονται. Σήμερα για όσους θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το Ανδρομονάστηρο, όπου βρίσκεται μετά την αρχαία Μεσίνη και γιορτάζει. Ένας ιδιαίτερος θρησκευτικός αλλά και πολιτιστικός χώρος. Μία οικογένεια Γάλλων χάθηκε σε φαράγγι της Μάνης, εντάξει. Το 112 λειτουργήσε και ομάδες. Διάσωσης τους
2: απεγκλώβησαν από εκεί.
1: Και τους απεγκλώβησαν.
2: Μέσα σε 2,5 ώρες, χρόνο ρεκόρ.
1: Δεν είναι χρόνος ρεκόρ, είναι χρόνος που υποδηλώνει ότι δεν πρέπει το βράδυ να κινούμαστε σε τέτοιες περιοχές. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε περίοδο. Υψηλού κινδύνου σε όλη την περιφέρεια για πυρκαγιές. Δηλώσεις είχαμε από τον Περιφερειάρχη ότι θα διατεθούν χρήματα για την αναβάθμιση και την κατασκευή οδικών αξώνων στην περιφέρεια.
0: Repeat after me.
1: Το κλειστό γυμναστήριο πάει καλά και όλες οι εργασίες που χρειάζεται πραγματοποιούνται.

0: Η Παπαρίζου τα άσπασε χθες το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο. Μην το ξεχάσουμε.
1: Ακουγόταν μέχρι τα λέει και η Παπαρίζου.
0: Έτσι, μπράβο. Τα ηχητικά που πλαισίωναν, τα ηχητικά συστήματα ακούγονταν που πλαισίωναν την Παπαρίζου. Γιατί αν η Παπαρίζου χωρίς αυτά κατάφερνε να ακουστεί στα Λέικα, νομίζω πως θα την είχαμε γράψει στο βιβλίο Guinness. Είναι και η σωστή ακουστική διαμόρφωση του ανοιχτού θεάτρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Για να μην ξεχνιόμαστε, η παράδοση λέει πως σήμερα τρώμε βακαλάο της Σωτήρους. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι τέλος πάντων ψάρι. Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη?
1: Πέμπτη, Πέμπτη.
0: Δεν πειράζει, πηγαίνετε εσείς στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, θα βρείτε ψάρια. Η Τασούλα είμαι σίγουρη θα έχει κάνει τις, θα έχει προβλέψει, θα έχει κάνει τα απαραίτητα και θα έχει τα πάντα όλα. Αλλά όχι μόνο η Τασούλα, όλα τα ηχθυοπολία στην αγορά αλλά και σε όλη την πόλη φροντίζουν να μας προμηθεύουν με εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά. Εσύ ήσουν αυτός? Ελληνικά ψάρια, εσύ ήσουν αυτός ηχητικός? Κάτι άκουσα.
1: Μουρμούρισε το τραγούδι.
0: Α,

0: Τι έγινε με τη Μαρία, θα το διαλύσουμε?
1: Φύγανε και άλλα 22 στελέχη.
0: Θα το διαλύσουμε.
1: Στείλανε μια επιστολή.
0: Αντιγεια.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Πώς λέγανε παλιά για το ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα και η κατηγορούμενη για την Μαρφίν από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία,

0: Άκουγα το πρωί τον Πάνο και τον Γιώργο και αναφέρονταν στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν κάποιοι κλάδοι και ότι έχει συρρυκνωθεί τόσο σημαντικά το χρονικό διάστημα που μπορεί να τους αποφέρει, το καλοκαιρινό εννοώ διάστημα, να τους αποφέρει εισοδήματα, που θα υπάρξει, λέει, ένα καινούριο επίδομα προς τις επιχειρήσεις, έτσι ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, ενίσχυσης. Αυτό που πρέπει να ενισχυόμεθα από συγκεκριμένες τακτικές και δεν υπάρχουν άμεσα μέτρα λήψης της τάξεως μείωσης ΦΠΑ και τα λοιπά, ποτέ μου δεν το κατάλαβα σε τούτη χώρα και ποτέ μου δεν νομίζω ότι θα το καταλάβω. Πώς γίνεται να αγοράζεις στους συγκεκριμένους χώρους με άλλο ΦΠΑ και να πουλάς με άλλο, και πώς να μην είναι στα κάγκελα όλοι αυτοί οι επαγγελματίες που βλέπουν τα έσοδα να συρρυκνώνονται και τα έξοδα να διωγγώνονται. Εντύπωση μου κάνει. Τι έχουμε σήμερα, συνεδρίαση στις 11.
1: Ναι.
0: Ο προγραμματισμός των επόμενων κινήσεων με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης, τον αναπτυξιακό νόμο, τις παραγωγικές επενδύσεις και τη δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας, λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έχουμε πολλά υπουργικά συμβούλια.
0: Σήμερα

0: δώσουμε. Είναι σαν τον Άδωνη εχθές που εν τέλει δεν κρατήθηκε.
1: Περιμέναμε να ακούσουμε κάτι μεγάλο, κάτι που θα άλλαζε τους συσχετισμούς, και τελικά λέει ότι
0: και ο πανεπιστημιακός, το παρακολούθησες,
1: ναι,
0: okay,
1: ότι ο πανεπιστημιακός που έδωσε έγκριση για τα πράσινα σπιτάκια ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ.
0: Α, εντάξει.
1: Και...
0: και τι τον πείραξε τον Άδωνη? Έχει πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία?
1: Για να μην τους κατηγορούν ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία κάνει.
0: Αλήθεια?
1: Είναι και το ΠΑΣΟΚ μέσα.
0: Οι τελικές υπογραφές από ποιον μπήκαν?
1: Από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Και η Νέα Δημοκρατία με ποιους θα πάει καλά?
1: Με τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Τέλος πάντων, εγώ παρακολούθησα το βιντεάκι. Στάθηκα καταρχάς στην σπόντα για την κυρία Κοβέση, ότι λύγει η θητεία της. Με αυτό ξεκίνησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεύτερον, στάθηκα στο ότι βγαίνει ο Υπουργός Υγείας να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο αφορά άλλους υπουργούς και είναι εντελώς διαφορετικές οι αρμοδιότητες του. Τρίτον, ότι έχει ακόμη τα μέσα να επικοινωνεί με τα πρώην υπουργεία του για να λαμβάνει τις πληροφορίες. Και τέταρτον, τελικά ποιος φταίει για αυτά τα σπιτάκια? Ο κάποιος, ο whatever που λέει και η φίλη μου Ιωάννα, ο whatever φταίει? Δεν μπορεί, κάποιος φταίει. Και τελικά εμείς αυτά τα σπιτάκια τα αγοράσαμε normal, γιατί σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη αυτά που είχαν normal τιμές δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, λέει. Γι' αυτό και απορρίφθηκαν και καταλήξαμε σε αυτά τις Texan. Ε, αυτό δεν είπε?
1: Ναι, ναι. Υπήρχαν, λέει, πολύ στο διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Και η Texan έφερε τα περισσότερα.
0: Ναι. Okay. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Βεβαίως, ξεκινάμε.
0: Εχθές.
1: Ξεκινάμε.
0: Έτσι. Είναι μια πολύ σημαντική και στρατηγικής σημασίας κίνηση, mm-hmm, η συγκεκριμένη.

0: στα νέα το διάβασα στο πρωτοσέλιδο.
1: Μάλιστα.
0: Που λέει το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρος.
1: Μάλιστα.
0: Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος και ο τελικός σταθμός η Cyprus.
1: Τέλεια.

0: ραδιού. Βλέπω και την εστία που αναφέρεται στο ίδιο θέμα για το καλώδιο και λέει «Θολές οι συμφωνίες που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Μαριντιάν και η τριμερής Αδμιέ Γκεσί Νεξάνς».
1: Γιατί?
0: Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες, οι εταίροι ή το κράτος?
1: Καλή ερώτηση. Σωστή η παρατήρηση.
0: Νομίζω έχει υπογραφεί Κοτάκη. Οπότε είναι και to the point.
2: Poems, no less.
1: Είναι και σωστά πληροφορημένο το άρθρο.
2: Get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off.
1: Όλα καλά, δεν μπορώ να πω. Βαίνουν όλα φυσιολογικά. Καλοκαίρι έχουμε. Έχουμε χαλαρώσει και λιγάκι. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ή τέλος πάντων προσπαθούμε.

0: Διαβάζω το εξαιρετικό άρθρο της εφημερίδας των συντακτών σχετικά με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε και λαμβάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Και είναι ένα άρθρο το οποίο μιλάει ότι μιλάμε για την κλασική δέσμη μέτρων, την οποία λέει το άρθρο τουλάχιστον ανακοινώνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Ξέρεις τι, γιατί γελάω.
1: Poems, no less.
2: Γιατί.
1: Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
0: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά, πρόσεξε, θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου στο οποίο ισχύει, είπε ο Πρωθυπουργός.

0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, πάντως πήγα να φτερνιστώ αλλά δεν φτερνίστηκα.
0: Οι άμεσες οικονομικές ενίσχυσεις των μέτρων είναι. Πρώτον, ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες. Για απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση οικοσκευής 6.000 ευρώ. Για κύριες κατοικίες και 50% για δευτερεύουσες. Για τις περιπτώσεις ανακατασκευής ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων. Μέτρα προσωρινής στέγασης με επιδότηση ενοικίου 300 ευρώ το μήνα για ένα άτομο που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα ως το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ. Θέλω η κυβέρνηση να αναζητήσει τα σπίτια με ενίκιο 500 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.
1: Η τετραμελής οικογένεια, άντε να φτάνει τα 450. 5 δεν νομίζω να φτάσει.
0: 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το σπίτι θέλω να μου βρεις με αυτό το ενίκιο.
1: Με 450 κιόλας για τετραμελή.
0: Με 500.
1: 500.
0: Για βρες μου. Ένα τριάρι που να νοικιάζεται σε αυτή την τιμή. Όσον αφορά τις πληγήσεις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται και εκμεταλλεύονται από ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα θα γίνει... επιδότηση 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς με ανώτατο όριο ενίσχυσης στα 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 6 μήνες καθώς και ρυθμίσεις ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για 12 μήνες επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Αναστολή συμβάσεων εργασίας για πιστοποιημένα πληγήσεις επιχειρήσεις. Τριετής απαλλαγή από τον έμφυα για τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ειδική στήριξη η οποία αποφασίστηκε ως εξής: η δημιουργία ειδικού προγράμματος ΠΑΣ για την επόμενη τουριστική περίοδο στις περιοχές Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη. Παράλληλα σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης, κάτι το οποίο το είπα αρχικά, My Business Support για τις επιχειρήσεις. Διότι όπως καταλάβατε οι πληγήσεις περιοχές είναι πολλές, οι επιχειρήσεις και οι τουριστικά γενικώς είναι πολλά, η ώρα είναι 9:29 και εγώ δεν έχω πάει σε διαφημίσεις, φεύγω τάχιστα.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27:30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
12: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
15: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
15: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
15: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν και σήμερα σε αυτόν τον εξαιρετικά δροσερό χώρο, θα πω, γιατί είναι. Λόγω του ότι είναι δίπλα στη θάλασσα, πολύ κοντά στη θάλασσα, λόγω του ότι βρίσκεται ανάμεσα σε χώρους όπου καλλιεργούνται τα εξαιρετικά προϊόντα στην πόλη μας, λόγω του ότι έχει μια πολύ ωραία αυλή με δέντρα και πράσινο, λόγω του ότι μας περιμένουν εξαιρετικές μεσσηνιακές γεύσεις. Όλα αυτά μαζί κάνουν το χώρος του Κώστα, μαζί με αυτά που μας προσφέρουν, την ιδανική επιλογή για το μεσημεριανό φαγητό. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν μένουμε σταθεροί και επιλέγουμε στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά.
18: I'm all right, Jack. Keep your hands off my...
0: Γιατί και σήμερα σίγουρα θα καλύψει
19: τη ζήτηση.
0: Τι ακριβώς, ναι, δεν ξεχνά ο Κώστας και η Μαρία τι τρώμε κάποιες μέρες και φροντίζουν να το έχουν πάντοτε μέσα στο μενού τους, το οποίο είναι εξαιρετικά πλούσιο σε ψαρικά, κρεατικά, λαδερά, μαγειρευτά, ζυμαρικά και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε από ορεκτικά. Λοιπόν, πάμε χαλαρά, πάμε να πούμε ότι σήμερα... Τι έκανε ο Παναθηναϊκός εν τέλει χθες?
1: Ήρθε ισοπαλία.
0: Ισοπαλία ήρθε.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Είδα μόνο το γκολ του. Τυχαία.
1: Ωραία.
0: Το πρώτο εννοώ, ναι, το που έβαλε ο Παναθηναϊκός. Δεν είδα το δεύτερο που έβαλαν οι άλλοι. Σήμερα έχουμε, λέει, ΠΑΟΚ Anderlecht.
1: Γεια.
0: Ωραία. Όλα αυτά για Europa League.
1: Ναι, είναι όλα ευρωπαϊκά.
0: Οκ, καλή επιτυχία να έχουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Μόνο ο Ολυμπιακός δεν θα έχει, είναι σίγουρο.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκρηκτική πορεία τουρκικών εξαγωγών όπλων με ποσό 5,8 δις σε 7 μήνες. Αύξηση 26,2%. Το 2025, 10 δισεκατομμύρια δολάρια

0: οι εξαγωγές της. Είπες κάτι.
1: Μπράβο η Τουρκία. Όχι, μπράβο η Τουρκία.
0: Μπράβο η Τουρκία, η οποία επενδύει. Στην οικονομία της και παράγει.
1: Γιατί και εμείς δεν παράγουμε ενέργεια. Για να είμαστε μπαταρίες, κυρία, σας παρακαλώ.
0: Άλλοι 40 μετανάστες διεσώθηκαν σε περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Μη μου συγχύζετε τον κύριο Πλεύρη. Καθίστε στα αυγά σας.
1: Εξεμάνει εχθές συνέντευξη. Εξεμάνει ο κύριος Πλεύρης. Ναι. Γιατί έχουμε 172 εισρωές, είχαμε χθες.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική της, λέει. Επειδή απέτυχε η Ισπανία, δεν σημαίνει ότι θα αποτύχουμε κι εμείς.
0: 6 Αυγούστου 1945 η πρώτη ατομική βόμβα ισοπεδώνει τη Χειροσίμα.

0: Αν δεν χτύπαγαν οι Αμερικάνοι τη Χειροσίμα και το Ναγκασάκι με τις ατομικές βόμβες, η Ιαπωνία μπορούσε ακόμα και τώρα να πολεμά.
1: Ναι.
0: Οι Ιάπωνες ήταν αποφασισμένοι. Εμείς, λέει, δεν θα παραδοθούμε με τίποτα.
1: Εγώ θα θυμηθώ κάτι ακόμη, διότι ήμουν στη ζωή. Πυρηνικά ατυχήματα Τσερνομπίλ και Φουκουσίμα και πυρηνικές βόμβες Χιροσίμα Ναγκασάκι που άλλαξαν τη ζωή αλλά και τις περιοχές τις συγκεκριμένες στον πλανήτη.
0: Αν δείτε τώρα το Τσέρνομπιλ, την περιοχή, την έχει κατακτήσει το πράσινο.
1: Ναι.
0: Αν έχετε δει φωτογραφίες ή βίντεο
1: πλέον. Πέρασαν όμως 80 χρόνια για να γίνει αυτό. Και υπήρξαν τεράστιες απώλειες ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή. Ας τα βλέπουμε.
0: Γιατί και εμείς σκεφτόμαστε να φέρουμε πυρηνικά εργοστάσια. Και είμαστε και σεισμογενής περιοχή.
1: Συνεχίζονται οι εκρήξεις στα στενά του Ορμούς, πλήττονται.
0: Και σε χθες σε μια συνέντευξη μας είπε και τον πόνο του ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν. Είπε ότι, ξέρετε, τώρα η επικοινωνία με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, το Χαμενεΐ, είναι πολύ δύσκολη. Και τώρα προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό.
1: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που συνελήφθη για εμπρισμό στην Κεφαλονιά και μεταφέρεται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ενώ έχουμε και τις συλλήψεις στη Βιωτία.
0: Ναι.
1: Ένας εξ αυτών είναι ο δήμαρχος Στυλίδας.

0: προσοχή. Μεγάλη προσοχή με τα κουνούπια. Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει σταθερά αυξητική πορεία.
1: Ναι, και στη χώρα μας.
0: 23 κρούσματα στην περιοχή της Αττικής. Και έχουμε συστάσεις από τους επιστήμονες. Μακριά, αντικουνουπικά, όσο μπορείτε να μην τα αφήνετε να έρχονται κοντά σας, τα κουνούπια.

0: Μάλιστα. Ξέρεις τι... Τι έχω κουραστεί να διαβάζω. Τις φωτιές οι οποίες έχουν να κάνουν με υποσταθμούς της ΔΕΗ, με κολόνες της ΔΕΗ, με όλα αυτά.
1: Αφού έχουμε καλό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε. Ξέρω τι δεν έχουμε.

0: Είδες αυτό που έγινε με τη σύλληψη στη Σκόπελο του ιστιοφόρου, το οποίο έκανε συλλογή κοράλια της Μεσογείου.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία φυσικά δεν πρέπει να τα πειράζουμε, διότι επηρεάζουμε.
1: Ναι, λέει, γιατί
0: επηρεάζουμε το οικοσύστημα στη θάλασσα.
1: Αυτά μεγαλώνουν 2 πόντους κάθε χρόνο.
0: Ναι, ναι, αλλά σιγά. Πόσα ψάρια και πόσα θαλάσσια είδη ζουν σε αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει όλο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, σήμερα μάλλον ή αύριο νομίζω, επειδή αναφερθήκαμε τις προηγούμενες μέρες, λογικά θα πέσουν οι υπογραφές για τον εξοπλισμό του νέου αεροδρομίου στην Κρήτη, στο Καστέλι.
1: Γιατί έχω ξανακούσει αυτό το όνομα?
0: Το είπαμε τώρα, πριν 2-3 μέρες υπήρξαν θέματα, τελικά θα γίνουν οι συμφωνίες και θα υπογραφθεί η σύμβαση. Προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση και η κάλυψη των αναγκών του νέου σύγχρονου αεροδρομίου.
2: I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four star deal.
1: Και τώρα σε πιο έτσι απλές ειδήσεις που αφορούν το κάθε σπίτι και μπορείτε να το κάνετε και εσείς από το σπίτι σας. Ο Elon Musk έχασε έναν πύραυλο στο διάστημα.
0: Μεγάλη απώλεια.
1: Ναι, προσέκρουσε πάνω στη σελήνη.
0: Μεγάλη απώλεια για τον Έλλον.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι πως αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ στενοχωρημένος.
1: Με 2-3 γάτες τουλάχιστον να κλαίνε δίπλα του.
0: Ακριβώς. Διότι μπορεί να τα κάνει και αυτά ο Έλλον.
1: Να έχει γάτες.
0: Όχι. Να έχει πυράβλους. Διαστημικούς. Πάντως ταιριάζει με το τραγούδι που βρήκα. Η είδησή σου.
3: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Φίλιππος Πιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Μπορούμε άραγε να αλλάξουμε τον κόσμο, Άγγελε?
1: Ναι, καλέ.
0: Μπορούμε.
1: Αρκεί να θέλουμε, κυρία.
0: Μάλιστα. Okay. Ό,τι πεις.
1: Παράδειγμα. Παράδειγμα, η Κούβα, κυρία.
0: Για πες.
1: Τι γινόταν στην Κούβα πριν την Κουβανική Επανάσταση? Υπήρχε ένας δικτάτορας, ο Μπατίστα. Έκανε ό,τι ήθελε στο νησί.
0: Ναι.
1: Και μαζεύτηκε μια παρέα 60-80 αντάρτες υπό το Φιντελ Κάστρο και τον Τσε Γκεβάρα και λέει: εμείς δεν θέλουμε, θα αντισταθούμε. Πήγανε λοιπόν, κυρία, πιάσανε μια ζούγκλα κάπου στην νότια Κούβα εκεί πέρα και λέει: εμείς θέλουμε αλλαγή. Ξέρετε σε χρόνο ρεκόρ πως έπεσε ο Μπατίστα? Μπαμπαμ. Μπαίνανε οι αντάρτες σε μια πόλη. Γεια σας, γεια σας, τελείωσε.
0: Λοιπόν, μία μητέρα επιχείρησε να τοποθετήσει μαζί με τα παιδάκια της μία ομπρέλα σε μία οργανωμένη παραλία και την απομάκρυναν οι υπεύθυνοι καταστήματος που είχε ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η συγκεκριμένη γυναίκα κατέφυγε φυσικά στην πλατφόρμα και στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, My Coast.
1: Yes.
0: Και έκανε την καταγγελία της και όπως καταλαβαίνετε το Υπουργείο δίδει τις διευκρινήσεις ότι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα σε κανένα κατάστημα που έχει τοποθετήσει ομπρελοκαθίσματα να αποτρέψει οποιονδήποτε πολίτη να τοποθετήσει τα δικά του είδη θαλάσσης, διότι οι παραλίες είναι δημόσιος χώρος.
1: Δηλαδή και εμείς εδώ πέρα στην Καλαμάτα, αν πάμε ανάμεσα από δύο καταστήματα.
0: Αν πας κοντά, ρε παιδί μου, ή μπροστά,
1: ναι,
0: από τα τραπεζοκαθίσματα.
1: Και κοτσάρω εγώ τη δική μου ομπρέλα.
0: Μπορείς.
1: Α, μπορώ.
0: Ναι, αυτό σου λέει.
1: Ναι, θα έχω όμως το περιθώριο να τη βάλω. Γιατί είναι στη θάλασσα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε για να δούμε πού είναι.
0: Έτσι,
1: αν είναι στη θάλασσα ή δίπλα.
2: Εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλες συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
11: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρναπούλα.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
16: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
17: Εάν είστε
14: γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
17: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
17: γάτες,
14: τροκτικά,
17: ερπετά,
14: ψάρια και πτηνά.
17: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
14: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
17: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
14: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
17: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
17: Παράδοση και στο χώρο σας.
14: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
17: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
14: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την ασφάλεια χωρίς να ακουστεί. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την επισκευή αλλά και τη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου μας χωρίς να σας ενημερώσουμε ότι στην πόλη της Καλαμάτας υπάρχει ένα σέρβις αυτοκινήτων που μπορεί να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει το αυτοκίνητό σας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιο, Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας, όπου έμπειροι, μηχανικοί, τεχνικοί και ένα μεγάλο επιτελείο σας περιμένει να σας βοηθήσει και να βρει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζετε με το όχημά σας. Α, επομένως λοιπόν, μία είναι η λύση, μία είναι η επιλογή. Σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιος, 365 μέρες το χρόνο. Και όχι μόνο αυτό. Ακόμη και αν ξαφνικά αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το αυτοκίνητο, ένα τηλέφωνο αρκεί και εμείς θα είμαστε δίπλα σας και θα βρούμε τη λύση για το όχημά σας. Πρωινή καρφίτσα Part 3, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Άγγελος Μπουραντώνης, η κάτι αναφωνά θέλει να πει.
1: Αλλά κοίταξτε, εμείς είμαστε στο ασφαλές σημείο, σωστά?
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Παπασταύρου πιστεύει ότι η είσοδος της Meridian,
0: ναι,
1: στο καλώδιο Ελλάδα-Κύπρος δεν, ναι, είναι μόνο ασφάλεια αλλά και ψήφος εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας. Και κανένας...
0: Από ποιον?
1: Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης.
0: Α.
1: Ότι είμαστε ξανά στο οικονομικό επίπεδο για να μπορούν να συνεργάζονται ιδιωτικές πετρελαϊκές και όχι μόνο... με την χώρα μας.
0: Ναι.
1: Με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και δεν απειλούμαστε από κανέναν.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σε πρωινή συνέντευξη.
0: Βάλαμε τις υπογραφές. Επομένως θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπε χαρακτηριστικά: «Η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο είναι κάτι που δεν συναρτάται με την αντίδραση κανενός μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είπε ο υπουργός.
0: Για να δούμε τις απαντήσεις που θα λάβουμε από απέναντι.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: τώρα...
0: ότι θα το αφήσουν ασχολίαστο στη φάση που βρίσκονται.
1: Προεκλογική περίοδο. Και να αφήσουν οι Τούρκοι καλώδιο Ελλάδα-Κύπρος.
0: Πάντως αυτό που έχουμε Ελλάδα και Τουρκία κοντά κοντοζυγών μαζί εκλογές με ξεπερνάει κάθε φορά.
1: Και πάντοτε, σχεδόν πάντοτε έχουμε μαζί εκλογές.
0: Τι λέω εγώ τόση ώρα.
1: Το 96 πριν τα ίμια εκλογές είχαμε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
0: Ναι. Okay.
1: Oui.
0: Okay.
1: Γενικότερα έχουμε μια.
0: Πάντως ένα από τα θέματα τα οποία βλέπω εδώ υπάρχουν ανταπαντήσεις το ένα το άλλο. Ναι. Όχι, δεν πήγα πανηγύρι, απαντώ. Δημόσια μάλιστα. Λοιπόν.
1: Πανηγύρι μόνο στα Λέικα.
0: Ναι.
1: Για εγγύηση. Αλφα ποιότητος. Πάντως αυτό το πράγμα με τους υποσταθμούς.
0: Πάντως το πρόβλημα και η κόντρα που έχει ξεκινήσει μεταξύ Άδωνη και Πασόκ, πράσινα σπιτάκια και εταιρεία και Ευρωπαία εισαγγελέα και τα λοιπά και τα λοιπά, δημιουργεί ένα μπομπούλα και στην Πελοπόννησο, έτσι.
1: Ναι, είμαστε μία από τις περιφέρειες που έχουμε θέμα. Θέμα.
0: Που τα έχουμε ακουμπήσει.
1: Που τα έχουμε ακουμπήσει, σωστά.
0: Οπότε έχουμε, συμμετάσχουμε κι εμείς.
1: Έχετε δει την εικόνα που λέει Absolute Cinema.
0: Πάντως έσκασε λέει μύτη ο Άδωνης και στη Λαμία με το γυαλί το... το πιλωτικό εκεί με τις κάμερες.
1: Εγώ θα πω αυτό. Absolute Cinema.
0: Ναι.
1: Είναι meme της νεολαίας. Θέλει πολύ εξήγηση τώρα για να σας το
0: Όχι,
1: πω.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν το αντέχω άλλωστε ψυχικά αυτή τη στιγμή. Μετά από ένα ολόκληρο άρθρο που διάβασα, διότι συνεχίζονται οι κόντρες με τα σπιτάκια μεταξύ Άδωνη, Ανδρουλάκη, Πασόκ. Και τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει και τους 51 ανάστεγους. Κατά πού να πάνε.
1: Δεν ξέρω, εντάξει.
0: Έχουμε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές το Σεπτέμβριο στη Βουλή.

0: 23η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών.
1: Σε τι πράγμα πρωταγωνιστούμε πάλι?
0: Στη χρήση των συνολικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο πολύ σύντομα
1: λύγει.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό με τόσο μικρή απορρόφηση συνεπάγεται τον κίνδυνο.

0: το 39,1% των περίπου 36 δις ευρώ που προβλέπει το σχέδιο Ελλάδα 2000.
1: Το 31,1.
0: Το 39,1.
1: Ούτε 40 δηλαδή.
0: Δηλαδή 22 δις ευρώ παραμένουν εκτός πραγματικής οικονομίας παρά το γεγονός ότι οδεύουμε προς τη λήξη του προγράμματος.
1: Γιατί δεν μπορούμε να τα εξοδέψουμε?
0: Διότι έχουμε κυρίως υστερήσει στις παραγωγικές επενδύσεις. Όλα αυτά τα λέω γιατί έχουμε ξαφνικά ανακοινώσεις για έργα. Έχουμε συσκέψεις που αφορούν βιομηχανίες. Έχουμε διάφορα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. Παρόλα αυτά δεν τρέχουμε τα προγράμματα για τα οποία έχουμε δεσμευθεί ως προς τα χρήματα και ως προς το ταμείο όπως θα έπρεπε.
1: Εμείς και έχουμε καλές ανεμογεννήτριες.
0: Εάν δεν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε το 47% από τους στόχους του προγράμματος μέχρι 31 Αυγούστου, θα συνοδευθεί εκαθάριση με περικοπές χρηματοδότησης, ακόμη και επιστροφή μέρους των πόρων που έχουν εκταμιευθεί συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
1: Σε 25 μέρες δηλαδή πρέπει να χτίσουμε μερικά εργοστάσια. Μπας και φτάσουμε το πολυπόθητο 47%.
0: Το κατάλαβες.
2: Σε ποια θάλασσα?
0: Σε ποια?
2: Μενίζει.
0: Θέλω να ξέρω.
2: Και σε ποιο κρυφό γυαλό? Για που φεύγεις, που γυρίζεις?
0: Το σίγουρο, Αγγελέ μου, είναι ότι με τα χρήματά τους οι εταίροι δεν παίζουν. Και σίγουρα σε όποιον δεν τηρεί αυτά που πρέπει ή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έρχονται ποινές. Στέλνουν τις ποινές τους.

0: Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ, τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ.
1: Τι συνέβη πάλι στον κόσμο.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλούν για τον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Όλα αυτά σε συνέντευξή τους σε αμερικανικό μέσο.
1: Ο Ντόναλντ να μας βοηθήσει.
0: Ναι. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ ως ο φυσικός ηγέτης του δυτικού κόσμου αντιλαμβάνεται ότι εκπροσωπεί το πνεύμα των ιδρυτών της αμερικανικής δημοκρατίας. Όλοι τους ήταν ιδιαίτερα μορφωμένοι και έτρεφαν τεράστιο σεβασμό για την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη. Αυτά που τα θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε συμφέρον με ξεπερνάει. Από τις οποίες άντλησαν τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδόμησαν την αμερικανική δημοκρατία και την αμερικανική δημοκρατία. Δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αμερικανική δημοκρατία. Τονίζω.
1: Εμείς δεν έχουμε πάρει πρέφα λίγο στην ελληνική δημοκρατία.
0: Τι παίζει.
1: Τι παίζει.
0: Έχουμε χάσει λιγάκι το τι μας γίνεται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ειδικούς. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα που είναι ειδικό στη γαλλική δημοκρατία. Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη που είναι εκπληκτικός γνώστης της αμερικανικής δημοκρατίας. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη που του αρέσει η γερμανική δημοκρατία. Και το λέω ως πολιτικά συστήματα. Με την ελληνική δημοκρατία θα κάνουμε τίποτα. Να έχουμε κανένα update.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Τα εξής είπε ο κύριος Κυρανάκης. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα θα άφηνε κληρονομιά αιώνων στον Τραμπ.
1: Να του δώσουμε καριάτιδα. Να τη βάλει στο σπίτι. Στο Μαραλάγκο που είναι η βίλα του, στη Φλόριντα.
0: Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι μπορεί να τα ακούσει ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς και να πιέσει. Να πιέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά τη Βρετανία να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και δηλώνει ο κύριος Κυρανάκης ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ βοηθούσε να συμβεί αυτό, δηλαδή η επιστροφή, η συμβολή του θα ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της διπλωματίας.
1: Α, το δίναμε και ελληνική υπηκότητα.
0: Καλά, εντάξει. Την έχουμε δώσει διαφορετικά, να ξέρεις. Με τον τρόπο μας. Δεν νομίζω ότι θα... ότι αυτό χωρά. Να προς αμφισβήτηση
1: καθόλου.
0: Ότι είμαστε. Πες το.
1: Ο Ντόναλντ είναι ξανθός. Θα μας ζητήσει καμιά καριάτιδα την πάρει σπίτι.
0: Και εγώ το ίδιο έκανα μόλις τώρα και πάω σε διαφημίσεις. Έβαλα
1: τι?
0: Ένα σαντρέ.
1: Καλό.
0: Και ο Ντόναλντ σαντρέ δεν χρησιμοποιεί.

0: Κι άλλη λέει πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, στη Χωματερή μάλιστα. Συνέχεια στις Χωματερές. Φτου φτου φτου. Έχουμε κι εμείς μια εδώ πάνω, ξεχασμένη, μακριά από μας. Ακούεις το όνομα Μαραθώλακα ή μου φαίνεται?
1: Ότι σπάμε και παραπάνω δουλειά τώρα με τα σπιτάκια.
0: Όχι, στην Καλλιρόητα πάμε αυτά.
1: Συγγνώμη, μπέρδεψα.
0: Μην μπερδεύεσαι.
1: Συγγνώμη, επλανήθηκε.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην δίνεις λανθασμένες πληροφορίες.
1: Είμαι fake news.
0: Τώρα να ήσουν στο εργοστάσιο της Καλλιρόης θα πάνε τα σκουπίδια ανακύκλωσης. Γιατί αφορούν ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτά τα οποία συγκεντρώθηκαν στα σπιτάκια. Όταν σου λέω εγώ συγκεντρώσου, δε μ' ακούς. Πού να έκανες και σαντρέ, να βάζεις και ντεκαπάζ.
1: Είμαι ξανθός από μόνος μου, άμα βάλω και σαντρέ.
0: Γι' αυτό σου λέω.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. ηλιακά και επαναφορτιζόμενα, προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94.8 και φυσικά σε αυτό το ημίωρο είναι μαζί μας το Volcanoes Farm Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας με εξαιρετικά ντόπια καλό αναθρεμένα.
1: What have we here, laddie? Mysterious scribblings?
0: Στη δική τους φάρμα ζώα και κατ' επέκταση κρέας για εμάς. Στο Volcanoes Farm και εξαιρετικής ποιότητας κρεατοσκευάσματα αλλά και προϊόντα ντελικατέσεν από όλη τη χώρα. Και εδώ θα σταθώ γιατί σήμερα σε μία περιοχή της Ελλάδας τιμάται ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο παράγεται περιορισμένη ποσότητα μόνο εκεί και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι από τους ανθρώπους που επισκέφθηκε στο παρελθόν αυτό το χωριό και που γεύθηκε αυτό το προϊόν και δεν είναι κάτι άλλο από τις πολύ γνωστές σε όλο τον κόσμο φακές εγκλουβής της Λευκάδας. Σήμερα λοιπόν 6 Αυγούστου στον Άγιο Δονάτο τιμάται η φακή εγκλουβής, ένα προϊόν το οποίο είναι ξακουστό όχι μόνο στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι. Είναι μοναδικές στον κόσμο. Είναι περιζήτητο τρόφιμο με υψηλή διατροφική αξία. Και πλέον έχει βρει δικαιωματικά τη θέση του στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η ποσότητα η οποία παράγεται είναι πολύ μικρή και με πολύ παραδοσιακό τρόπο σε έναν χώρο ο οποίος είναι μοναδικός όπως ακριβώς και αυτό το προϊόν. Είναι ένα όσπριο το οποίο πιστέψτε με βράζει τόσο γρήγορα, δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη διαδικασία. Είναι ιδιαίτερες γιατί αυτές οι φακές έχουν διαφορετικό χρώμα. Το κάθε σποράκι είναι ανομοιόμορφες. Έχουν ένα ιδιαίτερο άρωμα. Γίνεται η υφή τους όταν βράσουν βελουδινή. Και αν πέσει μπροστά σας αυτό το μοναδικό όσπριο, η φακή εγκλουβής, πάρτε τη με κλειστά μάτια. Volcanoes Farm με παραδοσιακά προϊόντα, ζυμαρικά, όσπρια, μπαχαρικά και ό,τι εξαιρετικό μπορεί να παράγεται στην ελληνική γη, θα το βρείτε εκεί.
2: Εγώ μετά έχω τεστ προσωπικότητας.
0: Πάλι!
2: Με αυτή τη φορά ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Έχω χάσει την προσωπικότητά μου, η αλήθεια είναι. Με τόσα τεστ.

0: Για πες ποιο συγκρότημα λέει αυτό το τραγούδι. Για να σε δω χωρίς να ψάξεις.
1: Αυτό.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Ας το, φύγε από εκεί. Πάρ' το χέρι σου από το λάπτοπ. Από το λαπτόπι. Αμέσως πας στο δυτικές συνοικίες.
1: Εδώ.
0: Εντάξει.
1: Εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχες πάει μέχρι τις νότιες και γύριζες για τις δυτικές.
1: Ήμουνα λίγο Πειραιά και ναι, έπρεπε να φύγω από κουκάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι σχέση έχει το κουκάκι με τις δυτικές συνοικίες?
1: Μοιράζει, πας πιο εκεί από τον Πειραιά.
0: Και τι σχέση έχει ο Πειραιάς με τις δυτικές συνοικίες?
1: Ο Πειραιάς είναι νότια.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Κάτσε, γιατί έχασα τον προσανατολισμό μου.
1: Είναι, πώς το βλέπω, είναι ο Πειραιάς.
0: Άστο. Μην το κάνεις, το κάψα. Άστο, ξέρω που είναι.

0: Remix. Για πες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για πες.
1: Να ξεκινήσω.
0: Άμα θέτε. Άμα θέτε.
1: Λοιπόν.
0: Παπ, πουπ.
1: Πάμε. Βαρκελόνη. Like ή dislike.
0: Dislike.
1: Όξα την πόρτα. Άμστερνταμ.
0: Όξο.
1: Όξο και εσύ.
0: Ποιο ήρεμα μέρη έχει.
1: Έχει ωραία, ωραία πολεοδόμηση πάντως.
0: Για πάμε.
1: Ρώμη. Like ή dislike.
0: Like.
1: Η αιώνια πόλης δεν μπορεί να μην είναι like. Παρίσι.
0: Dislike.
1: Έχει το σικουάνα βρωμάει. Καλά λέτε.
0: Έχει και τους πολλούς ρατατούι. Για πάμε.
1: Βερολίνο.
0: Εγκρίνω.
1: Αψίδα θριάμβου, οκ. Τσεκ. Πράγα.
0: Εγκρίνω.
1: Μεσαιωνική πόλη.
0: Εγκρίνω.
1: Έχει περάσει και από σοσιαλισμό, ξέρει. Λονδίνο.
0: Πα.
1: Κάνει κρύο. Dislike.
0: Όχι, δεν κάνει κρύο. Είναι ένα χάλι.
1: Είναι μουντί.
0: Ναι, είναι.
1: Έχετε πάει.
0: Μπίχλα.
1: Ή στη Βρετανική πρωτεύουσα.
0: Προχώρα. Δεν θα πούμε τώρα που έχουμε πάει και που όχι.
1: Βουδαπέστη.
0: Εγκρίνω.
1: Οκ, Δούναβης. Like. Λισαβόνα.
0: Like.
1: Μέσα. Πολύ καλό. Κοπενχάγη.
0: Oh, υπάρχει και το εξαιρετικό γλυκό της. Οπότε δεν μπορείς να μην πας.
1: Έχει γλυκό η Κοπενχάγη.
0: Κοπενχάγη λέγεται.
1: Θα το κάνω search.
0: Ναι, κάντο.
1: Βρυξέλλες.
0: Όχι.
1: Πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εντάξει τώρα. Πολύ πολιτικάντη.
1: Ναι.
0: Πόλη.
1: Βιέννη.
0: Φυσικά.
1: Δούναβης. Γιατί όχι. Που πέφτει και η στάθμη του.
0: Ναι.
1: Μαδρίτη.
0: Με χίλια.
1: Πάμε. Μόναχο.
0: Νο. Έχω πάει Μούνχεν. Μούνχεν λέγεται. Στη Γερμανία.
1: Γεια. Βαβάριν.
0: Πώς.
1: Βαβάριν. Βαβαρία.
0: Βαβαρία, ναι.
1: Βαβαρία.
0: Βαβαρία.
1: Και η Βενετία.
0: Μπα, πω, έχει παραγίνει το κακό. Γενικώς δεν μου αρέσουν τα πολύ κοσμικά.
1: Βγήκε το τεστ.
0: Ναι.
1: Ρομαντικός.
0: Ρομαντικός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οι απαντήσεις σου, οι απαντήσεις που έδειξες, έδειξαν ότι είσαι πολύ ρομαντικός άνθρωπος.
0: Ναι, φτούνο μας έφαγε.
1: Απαιτείς γενναίες δόσεις τρυφερότητας και ζεστασιάς.
0: Τι λες ρε παιδί μου.
1: Και εξίσου είσαι.
0: Τι λες.
1: Πρόθυμη να προσφέρεις.
0: Αυτά όλα εγώ.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είσαι ένας καλλιτέχνης του έρωτα.
0: Σώπα ρε μεγάλε. Να μου δώσεις παρακαλώ πολύ τον κύριο που το έχει γράψει. Να του στείλω συγχαρητήρια. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Να στείλω τα 1000 μπράβο στο site. Έχει κι άλλα. Ή σταματάει στον έρωτα.
1: Σταματάει στον έρωτα.
0: Εντάξει. Πάλι καλά. Αχ Παναγία μου τη ζω εδώ.

240 τραπεζοκαθίσματα σε 13 επιχειρησιακές δράσεις από το Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για πεζούς, για ανθρώπους σε δημόσιους χώρους. Ακούει κανείς? Κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι αλλά και οι πράξεις και ο σεβασμός στους δημόσιους χώρους από τους επαγγελματίες που μπορεί να καταλαμβάνουν παρανόμους και να εντείνουν και να επεκτείνουν στις δράσεις τους πέραν των ορίων που τους επιτρέπεται. Αυτό προς όλους τους δήμους της χώρας.

0: Λοιπόν, στη δημοσιότητα δόθηκαν, Άγγελε,
1: ναι,
0: φωτογραφίες από την κατασκευή στον Καναδά του νέου Καναντέρ από την εταιρεία De Havilland, το οποίο θα πετά και τη νύχτα.
1: Α, οπότε μπορούμε να έχουμε και νυχτερινή δράση των εναέριων.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι τα πήραμε εμείς. Είπαμε τι κατασκευάζονται στον Καναδά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, το ποιος θα τα πάρει και ποιον ενδιαφέρει να καλύψει τις ανάγκες του σε πυροσβεστικό επίπεδο, δεν το ξέρουμε. Θα το διαπιστώσουμε εν καιρό, θεωρώ. Ε, τι λες κι εσύ?
1: Εγώ διάβασα πάντως ότι έρχονται άλλες δύο μπελαρά του χρόνου και 30 αναβαθμίσεις Viper F-16.
0: Α, αυτά είναι. Έχουμε δώσει πολύ πόνο στον εξοπλισμό μας, στον αμυντικό. Ε, ωραία. Μουσικά σε αποχαιρετώ, Άγγελε, σε αυτό το ημίωρο, γιατί θα συνεχίσω χωρίς εσένα. Σου εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Thank you.
0: Και ραντεβού αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, εδώ. Φιλιά.
1: Bye bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721 09711.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής.
5: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Τυροκομική Μεσσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ και φυσικά μαζί μας τα παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα από την Τυροκομική Μεσσίνη των αδελφών Πετρόπουλη, όπου μας δίνουν εξαιρετικές συνταγές και μοναδικό αποτέλεσμα όπου και αν τα χρησιμοποιήσουμε. Εξαιρετική η γεύση τους και όταν τα απολαμβάνουμε μόνα, ενώ χωρίς να τα χρησιμοποιήσουμε σε μία συνταγή, όπως όμως και να αποφασίσουμε να τα τοποθετήσουμε στο τραπέζι, η ποιότητα και η γεύση είναι δεδομένη. Η Τυροκομική Μεσσίνης διατηρεί την παράδοση χρησιμοποιώντας εξαιρετικής ποιότητας γάλα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της που μας δίνουν το αποτέλεσμα που γευόμαστε επιλέγοντας τα συγκεκριμένα προϊόντα. Πλήρη γκάμα προϊόντων από την Τυροκομική Μεσσίνης και στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη.

γιατί εδώ και τρεις γενιές... συνεχίζει με επιτυχία την παραγωγή των εξαιρετικών προϊόντων της. Σήμερα λοιπόν έχουμε μακαρονόπιτα. Θα χρησιμοποιήσουμε φέτα και κεφαλοτήρι. Ετοιμαστείτε να σημειώσετε υλικά μετά το Γιάννη Πλούταρχο.

Μακαρονόπιτα λοιπόν χωρίς φύλλο με φέτα και κεφαλοτήρι. Αρχικά θα χρειαστούμε ένα πυρέξ βαθύ, ούτως ώστε να χωρέσει άνετα τα ζυμαρικά μας. Τα υλικά τα οποία θα σας δώσω έχουν να κάνουν με 8 έως 10 μερίδες ανάλογα το μέγεθος και τα κομμάτια που θα κόψετε τη μακαρονόπιτα. Ένα πακέτο, δηλαδή 500 γραμμάρια, ζυμαρικό, ριγκατόνι, κοφτό, μακαρόνι, τριβελάκι, φιωγκάκι, ό,τι σας αρέσει. 300 γραμμάρια ζαμπόν, το οποίο θα το κόψετε κομματάκια. 125 γραμμάρια αλατισμένο βούτυρο. 400 γραμμάρια φέτα από την τυροκομική μεσίνη, στην οποία θα τη θρηματίσετε με τα χέρια σας. 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι από την τυροκομική μεσίνη, θα το πάρετε τριμμένο. Ένα κουτάκι γάλα ευαπορέ, ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, γιατί έχουμε και το βούτυρο, έχουμε και τη φέτα και το κεφαλοτήρι που είναι αλμυρά. 3 αυγά, 2 κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένο, δυόσμο ή βασιλικό, ό,τι έχετε δεν μας πειράζει και είναι και προαιρετικό. Λίγο μαύρο πιπέρι. Και γύρω στα 500 ml νερό βρύσης. Φυσικά για να το χρησιμοποιήσουμε στο ταψί να βράσουν και τα ζυμαρικά. Αυτά ήταν τα υλικά για τη μακαρονόπιτα χωρίς φύλλο. Συνεχίζουμε την εκτέλεση αμέσως μετά από ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

Δεν πιστεύω να ξεχάσατε ότι μαγειρεύουμε, γιατί σας παρέσυρε φυσικά το κομμάτι με την άλκηστη πρωτοψάλτη και τον Αντώνη Ρέμο. Έχουμε μία μακαρονόπιτα χωρίς φύλλο στα σκαριά. Θα προθερμάνετε το φούρνο στους 190 βαθμούς στις αντιστάσεις. Θα χτυπήσετε τα αυγά. Θα λιώσετε το μισό βούτυρο και θα λείψετε πολύ καλά το πυρέξ. Το υπόλοιπο βούτυρο θα το ρίξετε μέσα σε κομμάτια. Θα προσθέσετε τα ζυμαρικά όπως είναι. Ωμα! Τα αυγά, το γάλα, το αλάτι, τα τυριά, το ζαμπόν, τα μυρωδικά εάν θέλετε και το πιπέρι. Θα ανακατέψετε πάρα πολύ καλά. Θα προσθέσετε το νερό. Θα ανακατέψετε άλλη μία φορά. Και θα βάλετε από πάνω από το πυρέξ αλουμινόχαρτο. Θα ψήσετε έτσι για 30 λεπτά. Θα αφαιρέσετε το αλουμινόχαρτο γιατί θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα, γιατί μην ξεχνάτε έχουμε βουτυράκι και τυριά. Θα συνεχίσουμε το ψήσιμο για άλλα 20 λεπτά. Θα δούμε να παίρνει αυτό το χρώμα το ωραίο. Θα αφαιρέσουμε από το φούρνο και θα αφήσουμε την πίτα μας να καθίσει για 15 περίπου λεπτά.

για να μπορέσουμε να την κόψουμε πολύ καλύτερα και να την αφαιρέσουμε σε όμορφα κομμάτια από το πυρέξ. Θα την απολαύσουμε συνοδεύοντάς τη με μία δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα. Και δεν ξέρω αν εσείς θέλετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε, μαύρο σουσάμι από πάνω πριν την ολοκλήρωση του ψησίματος, έτσι για να γίνει λίγο πιο παιχνιδιάρικο το look που λέμε. Η νοστιμιά θα είναι έτσι κι αλλιώς δεδομένη, διότι έχουμε δύο εξαιρετικά προϊόντα της Στυροκομικής Μεσίνης, τα οποία συμπεριλάβαμε στη συνταγή μας την πολύ εύκολη για σήμερα.

με την Ελένη Τσαλιγοπούλου του Έρωτα Σημάδι. Σας αφήνω για σήμερα Πέμπτη να επαναλάβω τα χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε, να είστε όλοι και όλες καλά, την αγάπη μου.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδου του χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Την ρεβάνση του Παναθηναϊκού με τη ΣΕΚΑ 1948 στη Βουλγαρία. Πρέπει τώρα να πάμε στη Βουλγαρία και να κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουμ. Ο 23χρονος Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα της Ισπανικής Σαντάντερ αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν και την περίπτωση του 27χρονου αριστερού μπακ της Πόρτο, Φρανσίσκο Μόουρα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέση Ολύση εστίασε στη δυσκολία που έχει να επιτελέσει η ομάδα του υποδεχόμενη σήμερα την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο. Στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League, ο Ιταλός τεχνικός του κεφάλου τόνισε χαρακτηριστικά να είμαστε ανταγωνιστικοί και παρόντες στο γήπεδο για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ο Αμερικανός αριστερός οπισθοφύλακας του κεφάλου Τζόναθαν Γκόμες είπε ότι αρχίσαμε με το δεξί ως ομάδα, περάσαμε τον πρώτο γύρο που παίξαμε στο Europa League και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο απέναντι στην Άντερλεχτ. Φαβορεί τον ΠΑΟΚ έχρισε ο Πορτογάλος προπονητής της Άντερλεχτ Βίτορ Μπρούνο, που προσέθεσε χαρακτηριστικά: γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, θέλουμε να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες φάσεις μπορούμε απέναντί του. Με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό προγραμματισμό, έφτασε χθες το βράδυ στις 8 στην Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ Δημήτρης Γιαννούλης θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ακολούθως αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η μεταγραφή του 23χρονου Ούγγρου χαφ Μίλαν Βιτάλης έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ σήμερα. Πλήγμα για τον Άρη, καθώς ο Ιβοριανός επιθετικός Κριστιαν Κουαμέ έχει θλάσει δευτερού βαθμού, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για ένα περίπου μήνα. Ο Άρης σε φιλικό παιχνίδι επικράτησε 5-1 του Πανθρακικού. Ο 32χρονος νεοαποκτηθής Ισπανός μεσοδετικός του Ηρακλή Ήβι Λόπεθ τοποθετήθηκε για τη νέα του ομάδα. Θέλω να πετύχουμε κάτι σημαντικό μαζί και να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή εκεί που πραγματικά είναι. Η Καλαμάτα ενισχύει την επίθεσή της καθώς απέκτησε τον Πολωνό Ντάβιτ Κουρμινόφσκι από την υποβεβασμένη Λέχια Γκζντάνξ. Την 18η θέση των 5 χιλιόμετρων κολύμβης σε ανοιχτή θάλασσα κατέλαβε η Γεωργία Μακρύ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο νοτιοαφρικανός κολυμβητής Τσάντ Λεκλός απεκάλυψε ότι το διαμέρισμά του στο Cape Town καταστράφηκε. Ο πυρκαγιά, στην οποία έχασε τη ζωή του και ένας από τους γονείς του μία ημέρα αφότου έγινε ο πιο πολυνίκης αθλητής στην ιστορία των αγώνων της κοινοπολιτείας. Ο Στέφανος Τσιπάς στήθηκε από τον Ζωάο Φονσέκα και αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις του Μόντρεαλ. Ο διεθνής θεματοφύλακας Κωνσταντίν Τζολάκης είναι και επισήμως ποδοσφαιριστής της Χάλες, τόπος των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ η μεταγραφή του. Η Newcastle ανακοίνωσε και επισήμως την πρόσληψη του 38χρονου γερμανού προπονητή Ματίας Γιάισλε ως νέου τεχνικού της ομάδας. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal συμφώνησε με την Newcastle και πήρε με 87,5 εκατομμύρια ευρώ τον αρχηγό της διεθνή Βραζιλιάνο μέσω Μπρούνο Γκιμαράες. Τα τυπικά που μένουν για να οριστικοποιηθεί από τη Real Madrid η απόκτηση του διεθνούς Ιβοριανού μέσω επιθετικού της Λειψίας Γιάν Ντιομαντέ με το ποσό να αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο 61 θα αφορά στη νέα ομάδα της στην Τρανζοσπορ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο 34χρονος Αιγύπτιος εξτρέμ, αποθεώθηκε στην άφηξή του στην Τραπεζούντα, όπου θα παραμείνει για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με κάτι σχετικά με την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ο Ούγγρος Χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, θα κυμανθούν οι απολαβές του. Στα 2,5 εκατομμύρια το deal με την Γιόρ.

Ο φίλος μας εδώ, Αθανάσιος, λέει επίσης έχουμε πρόβλημα στο κέντρο. Οπωσδήποτε Βασκές έχει σιπιώνει και στο Μουζακί δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Παραμένει στάσιμος, δεν παίρνει πρωτοβουλίες μπροστά στον πάγκο. Δεν συμφωνείς? Κοίταξε. Αν είναι σε καλή κατάσταση ο Έσε και σιπιώνει, αν ένας από τους δύο δηλαδή είναι καλά, πρέπει να παίξει. Πρέπει να παίξει. Δεν γίνεται. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για να ενισχυθεί στο κέντρο.

Όπως είπαμε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal της ΑΕΚ με τον Μίλαν Βιτάλης. Για 4 χρόνια υπέγραψε ο Ούγγρος Χαφ. 24 ετών.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε και αυτό το μισάωρο, θέλω να αναφέρω κάτι όχι ποδοσφαιρικό τόσο. Μάλλον θα πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Να ξέρω ότι μετά τη μία θα αναφέρουμε κάτι μπασκετικό, γιατί έχουμε ένα ρεπορταζάκι. Έχω κάτι για μπάσκετ. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα αντιμετωπίσει σε 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ. Δεν είναι καθόλου εύκολη η αποστολή που έχει. Στην περίπτωση που καταφέρει να περάσει, εξασφαλίζει ευρωπαϊκή παρουσία 100%, ακόμα και αν στα play-off γνωρίζει τον αποκλεισμό. Και αυτό γιατί, εντάξει, play-off Europa League, άμα αποκλειστεί, πάει conference, απλά πράγματα. Φανέλα βασικού πάντως, να πούμε ότι στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ διεκδικεί θέση ο Ζίβκοβιτς, ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, που κατάφερε και προπονήθηκε κανονικά χθες, ξεπέρασε τους ενοχλήσεις που είχε. Έχει στείλει πρόταση επίσημη ο ΠΑΟΚ στην Σίριους για τον Ούρε, επιθετικός 22 ετών, Ρόμπι Ούρε. Και παράλληλα να πούμε ότι μένουν οι ανακοινώσεις για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Έλληνας αριστερός μπακ, επίσης να το πούμε αυτό, έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ, όπως και ο Τόμ Λουσέ.

δώσουμε λίγο και την πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ πριν πάμε στο επόμενο break. Ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι με τον Χατζηδιάκο, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα πιθανότατα να είναι στην άμυνα. Ζαφίρη Σάντα Μαρία είναι ένα δίδυμο που μπορεί να να πούμε ότι μπορεί να ξεκινήσει. Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτ Τάισον λίγο πιο μπροστά. Ο Κωνσταντέλια πιθανότατα σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο ως δεκάρι. Ζίβκοβιτ Τάισον στα άκρα. Και ο Μύθου μπροστά. Από την άλλη, μια πιθανή δεκάδα της Άντρελεχτ, ο Κόσεμνας, ο Μάμαρο Μπιανκόν, ο πρώην Ερυθρόλευκος Μπιανκόν, ο Πετρό, ο Αγκούστινσον, ο Λιανσάνα, ο Αμπρός Οκάνα, ο Εγκά, ο Σέγε και ο Σικάν. Να πούμε πως ο διαιτητής είναι ο Μουνουέρα, βοηθεί Μπαρμπέρο και Μαρτίνεθ, τέταρτος είναι ο Μπουσκέτς Φερέρ και Ιγκλέσιας και Σαντάνα βρίσκονται στο VAR.

Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το break, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και κύριοι συντονιστείτε, γιατί θα έχουμε πρώην πράσινο, πρώην ποδοσφαιριστή του Τριφυλιού στη γραμμή μας. Ετοιμαστείτε!

0: φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
2: Τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ ο Αθανάσιος Λεύτης με τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν επιθετικό, δύο χαφάρες και έναν εξτρέμ. Κάτι θα γίνει τότε, αλλιώς φέτος πάλι τα ίδια. Ο φίλος μας ο Αθανάσιος έχει στείλει αυτό το μήνυμα.

0: Όπως έχετε καταλάβει, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε ισοπαλία χθες και με αφορμή αυτό σας είχα πει ότι το να κάθεστε να ακούτε εμένα, εντάξει, δεν θα το λέω για το πιο καλό πράγμα. Καλό θα είναι να ακούσετε κάποιον που τα ξέρει σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα και πολύ καλύτερα από πολύ κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μας, να έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον, μια σπουδαία προσωπικότητα και του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, τον Θανάση Κολτσιδάκη. Κύριε Κολτσιδάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
0: Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω με ποια ερώτηση θα ήθελα να σας ξεκινήσω, η αλήθεια είναι. Έχω πολλά πράγματα να ρωτήσω, καταλαβαίνετε. Να σας ξεκινήσω.
1: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν φαίνονται καλά τουλάχιστον.
0: Δεν φάνηκαν καλά ίσως και στη χθεσινή αναμέτρηση. Οπότε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με την χθεσινή αναμέτρηση, καταρχάς τι θεωρείτε ότι έλειψε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό?
1: Κοιτάξτε, αν δεις την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, σκέφτεσαι και λες ποιος θα βάλει γκολ από αυτούς τους 11 που ξεκινήσαμε. Αν τους βάλεις ένα κάτω, μόνο αυτός που σκόραρε, ο Γιάγκουτης, λες ότι μπορεί να πετύχει κάποιο γκολ. Κάποιον άλλο δεν βλέπω έτσι να σκοράρει εύκολα. Θα μου πεις, ο Παναθηναϊκός έχει και τον Τέσσερις, έχει πήρε τώρα και τον Τιβάη Γκαρσία. Είναι δύο παίκτες που σκοράζουν, αλλά δεν παίζανε χθες.
0: Πάντα σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, τα λέμε πάντα σε σχέση με, με τη χθεσινή αναμέτρηση.
1: Το πρώτο είναι αυτό που εγώ κοιτούσα, ας πούμε, και λέω ποιος θα βάλει γκολ. Έτσι, πετύχαμε ένα γκολ. Αλλά όταν πετύχει γκολ, αντί να
0: πει... Κύριε Κολτσιδάκη, αν γίνεται να μετακινηθείτε λίγο για να μην...
1: Ναι, ναι. Τώρα παράδοση λέω, όταν πετυχαίνει γκολ, αντί να πιέσει και να πνίξει την ομάδα, την αντίπαλη ομάδα που δεν ήταν καμιά σπουδαία ομάδα, εδώ που τα λέμε, μαζεύεται και δυστυχώς δεν έχετε γκολ. Από μία επίθεση που έκανε αντίπαλη ομάδα. Κοιτάξτε, εγώ το συμπέρασμα που φταίει στον Παναθηναϊκό, αν και δεν είμαι μέσα για να ξέρω ακριβώς τι γίνεται, και στο πρώτο μάτι, δηλαδή στην πρώτη πρόκληση με την Πάξη, αλλά και τώρα με την 1948, δύο ομάδες ασήμαντες θα έλεγα, το ποδοσφαιρικό στερέωμα και στο ευρωπαϊκό. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να κάνει πρωταθλητισμό. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν έχει μάθει να κερδίζει. Παίζει για να παίζει απλώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα νομίζω στο Παναθηναϊκό. Παίζει, εντάξει, ωραία, άσχημα, κακά. Τελειώνει το μάτς, δεν τρέχει τίποτα, δεν έγινε τίποτα, πάμε το επόμενο και έτσι πορεύεται το Παναθηναϊκός χωρίς κάποιος να τους εξηγήσει, να τους πει ότι παιδιά εδώ δεν παίζουμε ποδόσφαιρο για να μόνο για να ευχαριστούμε τον κόσμο, παίζουμε ποδόσφαιρο για να κατακτήσουμε τίτλους, να πάρουμε πρωτάθλημα, να πάρουμε κύπελο, να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, να μπούμε στον όμιλο της Ευρώπης. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει που βρίσκονται. Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Μου πεις, νομίζω σε παίκτες δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά από τις άλλες ομάδες. Αλλά μπορεί να έχει και καλύτερους παίκτες από άλλες ομάδες. Αλλά δεν το βγάζουν αυτό στο γήπεδο, δεν το βγάζουν ομαδικά. Το βγάζουν ατομικά κάποιοι παίκτες. Ομαδικά δεν βλέπω μια ομαδική καλή προσπάθεια.
0: Εγώ θα πρόσθετα επίσης ότι, εντάξει, είπατε ότι δεν ξέρουν το που βρίσκονται. Αυτό νομίζω θα πρέπει και οι ομάδες να μεριμνήσουν για κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά όλοι έρχονται στο Παναθηναϊκό και λένε ήρθα σε μια ωραία ομάδα, σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια σπουδαία ομάδα που έχει κάνει αυτό, έχει κάνει το άλλο. Απέδειξε ότι ήρθες σε μια τέτοια σπουδαία ομάδα. Πήραμε το, πήραμε δύο στόπερ, θα έλεγα, το ένα παιδί έπαιζε στην Ίντερ, άλλο έπαιζε στην Αγγλία. Λες ότι πήρες δύο στόπερ καλά για τον Παναθηναϊκό. Δεν το βγάζουμε. Δεν το βγάζουμε στο γήπεδο. Ξέρετε κάτι. Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός μετατοπίζει το πρόβλημα στον προπονητή. Και δυστυχώς κάθε Οκτώβριο έχουμε μία αλλαγή προπονητή και πάμε πάλι από την αρχή. Φοβάμαι ότι μην γίνει πάλι το ίδιο και θα είναι κρίμα και για, το, για την ομάδα αλλά και για, το, και για τον προπονητή. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο βαθύτερα το τι φταίει και κανένας προπονητής δεν έχει μακροήμερες στο Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύετε ότι τώρα όσον αφορά στην ΤΣΣΚΑ 1948 η πρόκριση μένει στα χέρια του Παναθηναϊκού ή είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού?
1: Αν κάνουν αυτά που, αυτά που λέω, δηλαδή τα απλά, δηλαδή αν σοβαρευτούν, αν καταλάβουν που βρίσκονται και παίξουν σαν Παναθηναϊκός, νομίζω θα κερδίσουν και εύκολα εκτός έδρας. Αρκεί να κάνουν τα απλά. Να παίξουν σαν ομάδα. Να παίξει ο ένας για τον άλλο. Να μην, δηλαδή να μην υπάρχει αυτό το εγώ είμαι επιθετικός, εγώ είμαι αμυντικός, κάνω συγκεκριμένη δουλειά. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να παίξει σαν ομάδα.
0: Το ερώτημα που θέλω επίσης να σας θέσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί είστε ένας παίκτης που έχει κατακτήσει, έχετε κατακτήσει ως παίκτης με τον Παναθηναϊκό αρκετά πράγματα. Έχετε πάρει δύο πρωταθλήματα, έχετε συμμετάσχει με τον Παναθηναϊκό στο Champions League, έχετε ζήσει δηλαδή τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του Παναθηναϊκού. Αν ήσασταν στα αποδυτήρια πριν από τη ρεβάνς, τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές?
1: Όχι, αυτό ξεκινάει πιο νωρίς. Όχι στα αποδυτήρια πριν από τη... Α, πριν από τη ρεβάνς λέτε το επόμενο μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Από χτες που τελείωσε το παιχνίδι. Mm-hmm. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει μια ομιλία προς τους παίκτες ότι παιδιά, πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει να βγάλουμε πράγματα στο γήπεδο, πρέπει να παίξουμε πιο αποφασιστικά, πιο δυνατά, πιο πολύ με πάθος, να βγάλουμε πιο πολύ ένταση στο παιχνίδι μας, να πιέσουμε, να πνίξουμε τον αντίπαλο. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκινήσει από χθες, μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Δεν θα φτάσουμε στην τελευταία στιγμή για να τους θυμίσουμε ότι, τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό πρέπει να περάσει μέσα από την προπόνηση που θα κάνει ο προπονητής, μέσα από τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον προπονητή διοικητικά, να πούνε στις παίκτες ότι παιδιά, αν δεν περάσουμε αυτή την ομάδα χάνεται τη χρονιά. Γιατί στην ουσία έτσι είναι. Αν δεν πει ο Παναθηναϊκός στους ομίλους, στον όμιλο μάλλον, θα είναι μια χαμένη χρονιά πάλι. Και δεν είναι αυτό ότι μεταφέρεις πίεση στους παίκτες και ότι θα... αν δεν αντέχεις την πίεση, δεν μπορείς να παίξεις Παναθηναϊκό. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουν πού βρίσκονται. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και των άλλων μεγάλων ομάδων λειτουργούν κάτω από πίεση. Κάτω από πίεση βγάζουν πράγματα στο καλό τους σε αυτό. Αν δεν μπορούν κάτω από πίεση να το βγάλουν, δεν μπορούν να παίξουν σε συλλογικό επίπεδο.
0: Θέλω τώρα να σας πάω και λίγο στα πιο προσωπικά, σε κάτι πιο προσωπικό. Για εσάς, τι σήμαινε να φοράτε την πράσινη φανέλα με το τριφύλι, τη φανέλα του Παναθηναϊκού?
1: Τι να σου πω τώρα, εγώ όταν έβαζα τη φανέλα του Παναθηναϊκού καταρχήν μεταμορφωνόμουν σε έναν άνθρωπο που ήθελε να βγει από το γήπεδο μόνο αν έχει κερδίσει το παιχνίδι. Και αυτό το περνούσα και στους συμπαίκτες μου και στους αντιπάλους. Το καταλαβαίνω και οι αντίπαλοι. Και εντάξει, σίγουρα δεν θα τα κερδίσει όλα τα παιχνίδια και θα χάσει τα παιχνίδια, αλλά όταν έχανα ένα παιχνίδι, νομίζω ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Δεν ήθελα να μιλήσει κανένας, δεν ήθελα να βγω έξω από το σπίτι. Ήταν πολύ δύσκολο, ας πούμε, το κομμάτι αυτό. Πραγματικά μεταμορφωνόμουν μέσα στο γήπεδο όταν έβαλε το πάνω το Παναθηναϊκό. Ήταν ένα απίστευτο συνέστημα να βλέπεις τόσο κόσμο στο γήπεδο και να προσπαθούν να τις σπρώξουν, να κερδίσεις και εσύ να τα καταφέρεις και να σου κάνεις χαρούμενος. Είναι πολύ σπουδαίο για μας, για μένα.
0: Το ερώτημα επίσης που θέλω να σας κάνω, ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχετε αντιμετωπίσει εσείς, θα ήθελα να μου πείτε μάλλον για δύο ποδοσφαιριστές, τον καλύτερο συμπαίκτη που θεωρείτε ότι είχατε ποτέ και τον καλύτερο αντίπαλο που είχατε ποτέ.
1: Ναι, συμπαίκτη, εντάξει, θα έλεγα κορυφαίος όλων ήταν, είχα πολλούς καλούς συμπαίκτες, αλλά κορυφαίος όλων ήταν ο Μπαζέχα. Και πιο δύσκολος αντίπαλος θα έλεγα πάλι τον Βαζέχα, όταν ήμουν στον Όφη, στον Απόλλωνα και τον έπαιζε αντίπαλο.
0: Μάλιστα, αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις τον Βαζέχα. Μιλάμε, εντάξει, για μια τεράστια προσωπικότητα που έχει πέρασει από τα ελληνικά γήπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Μια από τις μεγαλύτερες. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι, ναι, ακόμα. Έχετε ζήσει αγώνες και αγώνες με τον Παναθηναϊκό εσείς.
1: Ναι.
0: Ποιον αγώνα, αν ήταν στο χέρι σας και μπορούσατε να ξαναπαίξετε έναν αγώνα, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο ερώτημα. Θα ήταν ο Παναληπτικός με τον Άγιαξ. Θα ήθελα πολύ να ξαναπέξουμε στο παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι ίσως ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν καταφέραμε να βγάλουμε στο γήπεδο αυτό που μπορούσαμε εκείνη την μέρα και αποκλειστήκαμε, θα λέγα, δίκαια, έτσι, όχι άδικα, δίκαια, αλλά αν μπορούσε να ξαναγίνει αυτό θα το ήθελα.
0: Έχετε ζήσει ως ποδοσφαιριστής, όπως έχω αναφέρει και με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα στην καριέρα σας, πάρα πολλές στιγμές. Ποια θεωρείτε πως ήταν η χειρότερη και ποια η καλύτερη?
1: Η χειρότερη, η καλύτερη. Εντάξει, η καλύτερη σίγουρα είναι όταν κατακτάς ένα τίτλο, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο. Νομίζω η χρονιά που πήραμε τον Τζάμπι ήταν μια καταπληκτική χρονιά, όλη η χρονιά. Η χειρότερη στην καριέρα μου γενικότερα ή στο Παναθηναϊκό?
0: Γενικότερα.
1: Η χειρότερη θα έλεγα ήταν τα παιχνίδια που παίξαμε στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ήταν ένα πολύ άσχημο συνέστημα μετά το τέλος των παιχνιδιών και το τέλος του ομίλου στο Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Ενώ η πρόκριση ήταν πολύ σπουδαία όταν την κάναμε, πάρα πολύ σπουδαία, ήταν πρώτη φορά που πήγαινε εθνική ομάδα σε τελικά Μουντιάλ. Νομίζω η παρουσία μας εκεί ήταν μια απογοήτευση.
0: Τι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω? Έχω αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι, που θέλω να ρωτήσω. Θεωρείτε ότι το ποδόσφαιρο από τότε που αγωνιζόσασταν εσείς εντός των τεσσάρων γραμμών σε σχέση με τώρα έχει αλλάξει, και κατά να σας πόσο έχει αλλάξει?
1: Σίγουρα το ποδόσφαιρο αλλάζει καθημερινά, αλλάζουν οι κανονισμοί, έχουν αλλάξει πάρα πολλοί κανονισμοί, πλέον το ποδόσφαιρο δεν στηρίζει τόσο πολύ στο ταλέντο όσο στις φυσικές δυνάμεις. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής πλέον πρώτα είναι αθλητής και μετά έχει και το ταλέντο που τον κάνει να ξεχωρίζει. Νομίζω ότι στις μέρες μας ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής έκανε τη μεγάλη διαφορά, όπως είχαμε ας πούμε τον Γιώργο Τοδόνη. Τώρα αυτό πλέον δεν ισχύει. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παίχτες, οπότε υπάρχει για τον κάθε γρήγορο που υπάρχει και ένας αντίπαλος γρήγορος. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει μπει πάρα πολύ τακτική μέσα στο ποδόσφαιρο. Έχει μπει πάρα πολύ επιστήμη. Οι χώροι έχουν μικρύνει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ πιεστικό. Ο ποδοσφαιριστής πλέον πρέπει να έχει πολλές δεξιότητες για να μπορέσει να σταθεί σε ένα γήπεδο μέσα. Ενώ παλιότερα η χώρα ήταν πιο μεγάλη, δηλαδή ένας καλός έτσι ταλαντούχος ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να κάνει 1, 2, 3, 4, 5 τρίπλες και να φτάσει και μέσα στο τέρμα. Τώρα είναι, θα έλεγα, αυτό αρκετά δύσκολο, ίσως είναι και ακατόρθωτο. Νομίζω αυτές είναι οι διαφορές και πάντα το ποδόσφαιρο αλλάζει και αλλάζει στα χρόνια που έρχονται.
2: Αν ένας αμυντικός, ένας νέος ποδοσφαιριστής, ένας νέος αμυντικός σας ζητούσε κάποιες συμβουλές, τι θα τον συμβουλεύατε εσείς ως Θανάσης Κολυτσιδάκης?
1: Κοιτάξτε, επειδή το ποδόσφαιρο που είπαμε αλλάζει πλέον, το έχω παρατηρήσει και είναι γενικό το φαινόμενο αυτό, ότι σε έναν αμυντικό πλέον, ας πούμε σε θέση του κεντρικού αμυντικού, προσπαθούν πλέον να παίξουν και δεν λέω ότι είναι κακό αυτό. Καλό είναι ένας αμυντικός να ξεκινάει το παιχνίδι από αυτό, να έχουμε το βιντεάκι, αλλά μάλλον έχουν ξεχάσει ότι πρώτα απ' όλα είναι αμυντική. Εγώ αυτό που θα συμβούλευα σε κάποιον αμυντικό είναι πρώτα να μάθει τις αμυντικές δεξιότητες και μετά όλα τα άλλα. Γιατί έχουμε ξεχάσει πλέον ότι είμαστε αμυντικοί, ο τερματοφύλακας έχει ξεχάσει ότι πρέπει να πιάνει την μπάλα με τα χέρια επειδή το θέλουμε να παίζουμε τα πόδια. Γενικότερα πάει λίγο να ξεφύγει αυτό το κομμάτι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να έχει πρώτα τις δεξιότητες τις δικές του και ύστερα να μπορεί να κάνει και, αν μπορεί να κάνει και τα άλλα, σίγουρα θα είναι θεμητό. Αλλά εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι προσπάθησε να παίξεις όσο καλύτερα μπορείς αμυντικά, να προσαρμοστείς ας πούμε στο σύστημα της ομάδας, στον αντίπαλο center forward που σίγουρα θα είναι ένας πολύ καλός παίκτης, να μπορέσεις να εκμυδενήσεις αυτόν και μετά θα είναι και όλα τα άλλα που σου ζητάει το παιχνίδι.
2: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος που θεωρείτε ότι σας έχει αφήσει το ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω η αναγνωρισιμότητα.
2: Μάλιστα.
1: Το όνομα που έχει μείνει. Νομίζω ότι είναι κάποιο σχολείο από πάνω. Το να πηγαίνεις ακόμα και τώρα, ας πούμε, σε ένα χώρο οπουδήποτε εστίασης και οπουδήποτε στον δρόμο και να σε αναγνωρίζουν και να σε χαιρετάνε, νομίζω είναι, τουλάχιστον για μένα, είναι πολύ σπουδαίο.
2: Ωραία. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να δώσετε ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, κυρίως γιατί εν ώψη της ρεβάνς, εν ώψη γενικότερα της σεζόν η οποία έρχεται. Που εντάξει, μικρή δεν θα είναι, θα είναι πολύ μεγάλη αυτή η σεζόν.
1: Ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αποδείξει πολλά χρόνια τώρα με αρκετή πίκρα που έχει πάρει ότι στηρίζει την ομάδα. Πιστεύω φέτος θα κάνει και φέτος θα κάνει το ίδιο, θα στηρίξει την ομάδα μέχρι τέλους και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ο κόσμος πρέπει και τα δύσκολα να στηρίζει την ομάδα και να υποστηρίζει την ομάδα.
2: Κύριε Γολιτσιδάκη, φτάσαμε νομίζω στο τέλος μας, πιέζει και ο χρόνος η αλήθεια είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που βρεθήκατε εδώ μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Σίγουρα επιφυλάσσομαι κιόλας κάποια στιγμή να κάνουμε και μια συνέντευξη διαζώσης.
1: Πολύ θα το ήθελα.
2: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσω. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια
2: σας. Ήταν ο Θανάσης Κολιτσιδάκης, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, αμυντικός. Γι' αυτό και τον ρώτησα σχετικά με τους αμυντικούς. Αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ Σταυρού, από όπου κατάγεται, στα τοπικά της ΕΠΣΗΜΗ, στην ΕΠΣΗ Μακεδονίας. Επαγγελματικά αγωνίστηκε και με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική Ομάδα. Να πούμε πως έχει μετρήσει 14 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Συμμετείχε, όπως το ανέφερε και ο ίδιος, το 1994 στο Μουντιάλ που διοργανώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συμμετείχε και στο παιχνίδι απέναντι στην Αργεντινή του μεγάλου Diego Armando Maradona.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε μαζί να τα πούμε, γιατί έχουμε για αρκετά πράγματα να πούμε. Πριν βέβαια πάμε σε break, να προλάβω να πω και κάτι. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Εκεί, στα social media του ΠΑΟΚ, μια γενναία αύξηση στον άνθρωπο που τα διαχειρίζεται. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, με έναν διάλογο με τη μητέρα του που του δίνει την κλασική ατάκα: το νου σου, ζακέτα να πάρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyArgo, που αποτελεί τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα να έχει ανακοινώσει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για σήμερα σε περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Σε φάση υλοποίησης το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς υπογράφηκε η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Μερίνδια ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώνουμε τις δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για τη δολοφονία της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και η οποία είχε συλληφθεί στο Λονδίνο. Αύριο Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας στον Μιστρά Λακωνίας, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξη. Σε ισχύ η αιτήση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Σε ισχύ και η αιτήση των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον μεγάλο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιάκη. Διατελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνημη στο Αιγαίο. Στην Αθήνα αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 34, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα στους 36 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννος 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Goal!
13: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο στις πρώτες δηλώσεις του Βιτάλης ως παίχτης της ΑΕΚ. Γεια σας φίλοι της ΑΕΚ, είμαι ο Μίλαν, είμαι στο γήπεδο, χαίρομαι που είμαι εδώ. Ελπίζω να κατορθώσουμε και μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Μόνο ΑΕΚ. Αυτό ήταν το μήνυμα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της πρωταθλήτριας Ελλάδος.

Έχουμε και να αναφέρουμε λίγο και τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννούλη, τις πρώτες. Λοιπόν, υπάρχουν εικόνες που μένουν μαζί σου όπου και αν πας. Η μυρωδιά του χορταριού λίγο πριν μπει στο γήπεδο, τα αποδυτήρια, ο ήχος από τις τάπες στο πάτωμα και μετά η τούμπα, η φωνή του κόσμου, το συνέστημα. Πέρασαν χρόνια, άλλαξαν πολλά, κάποια πράγματα όμως μένουν ίδια, γιατί κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ και όταν επιστρέφεις νιώθεις σαν να μην έφυγες ποτέ. Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά, ανέφερε κατά τη διάρκεια του βίντεο της παρουσίασής του ο Έλληνας διεθνής μπακ του ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης.

Να πούμε επίσης πως ο Μίλαν Βιτάλης έχει επιλέξει και τον νέο του αριθμό στην ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαία βέβαια η επιλογή του, έτσι. Με το ίδιο νούμερο, με το ίδιο νούμερο αγωνιζόταν και στην Γκιόρ. Νούμερο 27.

0: Λοιπόν, σας έχω υποσχεθεί και ένα ρεπορταζάκι για μπάσκετ και θα το ρίξουμε. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε έναν αθλητικό power forward, ένα αθλητικό τεσάρι, και θα επιλέξει να βρει ένα τριάρι που θα σκοράρει. Αυτό τουλάχιστον προβλέπω, και από ό,τι φαίνεται, αν κρίνω από αυτό που, από την πληροφορία που έφτασε στα αυτιά μου και στα μάτια μου, μάλλον σε ένα τέτοιο μήκος κύματος κινούνται και, και στους Πειραιώτες και στους πρωταθλητές Ευρώπης. Οπότε στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ένας power forward, ο οποίος ξεχωρίζει και για τις αμυντικές του επιδόσεις, είναι πολύ δυνατός σωματικά, δηλαδή αν πας να του βάλεις σώμα και να ποστάρεις, δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Αν σου βάλεις σώμα, μπορεί να σε στείλει στο κέντρο του γηπέδου, από το ζωγραφιστό. Δεν το συζητάμε αυτό, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ καλός στις αλλαγές, στα screen. Ο Πάνος δεν ξέρω αν τον έχει μαντέψει αυτόν που περιγράφω.
1: Ευρώπη.
0: Ναι. Από ευρωπαϊκή ομάδα. Από ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν είναι Ευρωπαίος, είναι από ευρωπαϊκή ομάδα. Είναι πολύ καλό στο ένας εναντίον ενός στην άμυνα. Βοηθάει στα rebound. Και έχει ένα σουτ το οποίο, εντάξει, δεν είναι ο σουτέρο, δεν είναι κάποιος σουτερολικής, δεν είναι Peters. Αλλά έχει ένα συμπαθητικό σουτ. Και σχετικά αξιόπιστο. Όταν βρίσκει βέβαια ρυθμό. Δεν σου έχει έρθει. Ναι. Τριαροτεσάρι. Εγώ θα σου λέγα εγώ προβλέπω ότι αν τον πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι σαν τεσάρι. Σαν πίσω από τον Βεζένκοφ. Και η αλήθεια είναι ότι για πίσω από τον Βεζένκοφ, στην περίπτωση που αποκτηθεί ένα τριάρι ολκής, θα είναι πολύ καλή προσθήκη. Το είχα πει ότι θα είναι αθλητικό, θα είναι αθλητικό το τεσάρι που θα αποκτηθεί. Προκειμένου να μπορεί να προσφέρει μια ισορροπία στην άμυνα όταν θα λείπει ο Σάσα.

Λοιπόν, να το ρίξω το όνομα ρε παιδιά. Να το ρίξω το όνομα. Ευαρίες. Σέμιο Τζελέγε. Αυτός είναι. Drop the bomb που λέμε. Ο Σέμιο Τζελέγε λοιπόν, ο οποίος ολοκληρώσει τη σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε πει, είναι πολύ σκληρός αμυντικός, είναι αθλητικός, 31 ετών. Έχει προταθεί, εξετάζεται και αυτού η περίπτωση. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, είναι ότι εξετάζεται η περίπτωσή του, έτσι. Και δεν είναι και ο μόνος. Ανέφερα και τον Both Guts, ο οποίος είναι πλέον στη Βιλερμπάν, αλλά και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στη Βιλερμπάν, δεν θα το απέκλεια να τον να καταλήξει Πειραιά. Και ο Watford σίγουρα θα εξεταστεί, ο οποίος θέλει να έρθει στην Ευρώπη.

Και επίσης να πούμε πως εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για έναν αθλητικό, ένα αθλητικό τεσάρι και θα επιχειρήσει έναν σκόρερ στο 3. Την πρόβλεψή μου για το για θες 3 την έχετε ακούσει από το Μάιο. Τα έχουμε πει. Αλλά για το 3 εντάξει θα έχουμε, θα έχει σύριαλ αυτή η υπόθεση.

Να πούμε πως η προσέλευση στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για το Ολυμπιακός Νάιμεγκεν συγκαταλέγει το παιχνίδι στα παιχνίδια με τη μεγαλύτερη προσέλευση. Είναι μάλιστα το τέταρτο με τη μεγαλύτερη προσέλευση μέχρι τώρα στη σεζόν. Το πρώτο ήταν με 39.800

Και να πούμε επίσης πως ο Ολυμπιακός είναι η τέταρτη προσέλευση, έτσι. Με 31.134 θεατές είχε το Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Να διαβάσουμε βέβαια και λίγο τώρα τα μηνύματά σας από Θεσσαλονίκη. Αποστολή Γαβρίνα. Γιωργάκη, λύσε μου μια απορία. Όταν πήρε μεταγραφή στον Πάγκο ο Κάγκουα, είπε πως από μικρός ήταν πάω. Πολλά γέλια. Αυτά λένε και έχουν πολύ χαβαλέ. Συνεχίστε να μας δένετε γέλια. Λάμπης Καραμεσίνης. Ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, ποδόσφαιρο δεκαετίες 70-80, μιλιόμες, με αυτό το ρόστι και αυτό τον προπονητή δεν πάμε πουθενά. Θέλω για πάντα καλό μεσημέρι. Από Κύθνο.

Θα επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ και να πούμε, γιατί βλέπω κάποια βίντεο εδώ τα οποία έχουν ανέβει. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κάνει τις προπονήσεις του, προετοιμάζεται και δουλεύει αρκετά πράγματα, δουλεύει το σούτ του, δουλεύει πολλά στοιχεία του παιχνιδιού του, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη σεζόν που έρχεται με τον Ολυμπιακό, ενόψει και νέου συμβολέου πιθανότατα.

Το βίντεο το έχει δώσει ο Ντέσμον Κένεντι, ο προσωπικός του γυμναστής,

Και όταν λέω εν ώψη νέου συμβολέου, θυμίζω ότι έχει ένα χρόνο ακόμα για, έχει ένα συμβόλαιο ενός χρόνου ακόμα για τον, με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι δύο ομάδες είναι σε προχωρημένες επαφές για να γίνει επέκταση της συνεργασίας τους για, άλλον ένα χρόνο, για άλλα 3-4 χρόνια πιθανότατα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
5: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
7: Ελλάς Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. ΑΕΛΑΦ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει ότι όταν έχεις να πάρεις 16 χρόνια πρωτάθλημα πρέπει να ρίξεις το βάρος εκεί. Ναι, πιθανό είναι. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το δεχτούν αυτό οι φίλοι του Παναθηναϊκού, λέει Διαμαντή. Δηλαδή πόσο εύκολα θα πεις ότι θυσιάζω την Ευρώπη, την αφήνω έξω όλη τη σεζόν για να επικεντρωθώ στο πρωτάθλημα.

Αλεσάνδρο Βολιάκο αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ από την Τζένοα. Και τώρα ανακοινώθηκε από την Κρεμονέζε, τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Ιταλός στόπερ, ο οποίος πραγματοποίησε 14 συμμετοχές στην Super League, σε Super League και Europa League, σκόραρε και 2 γκολ,

Λοιπόν, στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων με στη φύση αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα τον Ευικό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22210 96465.

Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης μου έχει στείλει ένα μήνυμα προσωπικό και με ρωτάει τι συμβαίνει με τον Χεζόνια. Τα έχουμε πει 100 φορές για το Χεζόνια, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να τα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Γιατί okay, πήγε στο Cleveland, αλλά τώρα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι μεικτά, δεν είναι καν καθαρά, για τον πολυτιμότερο παίκτη του Ισπανικού πρωταθλήματος πέρσι, δεν τα λες και πολλά. Δεν είναι και πολλά. Μεικτά, 2,8, δηλαδή περίπου 1,5 με 1,6 εκατομμύρια καθαρά, στο περίπου τώρα, έτσι, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, δεν είναι ότι δεν θα μπορέσει να τα βρει ο Χεζόνια στην Ευρώπη. Και το συμβόλαιο στο Cleveland δεν είναι εγγυημένο, οπότε είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή πιθανό να γίνει wave από τους Cavaliers. Συν ότι δεν υπάρχει, πουδενή δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη που θα τον δει, που από τις ομάδες που έχουν και ένα καλό budget, που μπορούν να διαθέσουν ένα καλό ποσό για τον Κροάτι forward, δεν υπάρχει ομάδα που θα πει, που θα δει μάλλον το Χεζόνια να τους κουνάει το χεράκι, να τους λέει γεια σας ήρθα, είμαι ελεύθερος, και δεν θα κάνει κίνηση να τον πάρει. Θα πει μπα, άστο καλύτερα. Ποιος δεν θα ήθελε ένα τέτοιο παιχταρά στο ρόστερ του? Εγώ έχω πει και για τον Ολυμπιακό ότι είναι πιθανό να κάνει κίνηση. Είχε ρίξει γέφυρες το Μάιο, θυμίζω.

Και μιλάμε ότι, ότι αυτή την περίοδο τα συμβόλαια σε παίχτες με το, με το βελινεκές του Super Mario ξεκινάνε από τα 3 εκατομμύρια και φτάνουν 4, 5, άνετα. Άνετα. Δηλαδή ποιος θα γυρίσει να, ποιος θα κοιτάξει το χεζόνιο, ποιος ιδιοκτήτης ομάδας δηλαδή θα δει το χεζόνιο να του κουνάει το χέρι εκεί τέλη Οκτώβρη, Νοέμβρη, εκεί, ακόμα και Δεκέμβριο και θα πει μπα, άστο καλύτερα. Να σας πω εγώ, κανένας. Πρέπει να έχεις τρομερό βάθος στο ρόστερ για να το κάνεις αυτό και πολλές ομάδες δεν έχουν.

Και επειδή βλέπω και άλλο μήνυμα από τον φίλο μου, τον Κώστα, που με ρωτάει ποιες πιθανότητες να επιστρέψει όμως στη Ρεάλ. Καμία. Την αποχαιρέτησε σήμερα το πρωί και με την ευκαιρία να διαβάσουμε και λίγο το μήνυμά του. Α, δεν το λες και μικρό αυτό το μήνυμα. Δεν το λες και μικρό. Σεντονάκι, κανονικό είναι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στη Μαδρίτη είχα την τύχη να μοιραστώ τα αποδυτήρια και τη ζωή μου με εξαιρετικούς συμπαίκτες και προπονητές, ανθρώπους με τους οποίους ξέρω θα διατηρήσω μια σχέση για όλη μου τη ζωή. Με τον καιρό έμαθα αργά και πολλές φορές με δυσκολία ότι το πραγματικό μεγαλείο ενός ανθρώπου μετριέται ακριβώς από αυτό. Με γεμίζει βαθιά χαρά που μοιράστηκα ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου με ανθρώπους τόσο κοντινούς και τόσο ξεχωριστούς. Τώρα θα διαβάζω κομμάτια από το μήνυμα, δεν γίνεται να το διαβάσουμε. Είναι τεράστιο αυτό το μήνυμα, έτσι. Από την πρώτη κιόλας μέρα το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για εμένα να κερδίσουμε τα πάντα. Και τα καταφέραμε, αγώνες, μάχες, πολέμους, τίτλους, τα πάντα. Όμως αν κάποιος κατάφερε να με κερδίσει, πάντα αυτός είστε εσείς. Μου μάθετε τι σημαίνει η εγκύτητα ενός συλλόγου που βιώνετε σαν οικογένεια. Με κάνατε πραγματικό νικητή, η ένωση της νοοτροπίας, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μου και του ανταγωνιστικού μου πνεύματος με το DNA της Real Madrid είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα, ίσως νωρίτερα από όσο φανταζόμουν. Αυτό ήταν το μέρος μου. Όμως έφτασε εκείνη τη στιγμή που πίστευα πως δεν θα ερχόταν ποτέ να φύγω από τη Real Madrid, να φύγω από το σπίτι μου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, θα παρακολουθώ την ομάδα πάντα από κοντά. Ευχαριστώ, ζήτω η Real Madrid. Πιο μετά αναφέρει και τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον οποίο ευχαριστεί για την συμπεριφορά του, τον Αλμπέρτο Ερέρος και τον Ρούντι Φερνάντιδ για τον επαγγελματισμό τους, την στήριξη που του δώσανε, τον Χουάν Κάρλος Σάντσες για τα όσα του πρόσφερε και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το συμβόλαιο του Σούπερ Μάριο και διάφορα άλλα πράγματα έχει αναφέρει. Δεν γίνεται να τα διαβάσουμε όλοι, το καταλαβαίνετε. Τώρα, α, δούμε πώς θα γίνει η όλη κατάσταση με το Χεζόνια, παιδιά. Δεν έφυγε με τον εύκολο τρόπο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ ήδη έχει βγει κερδισμένη εντός αγωγικών, από την άποψη ότι πήρε και ένα εκατομμύριο και κάτι.

Στο μεταξύ σήμερα 31 κεράκια σβήνει ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP της περασμένης Euroleague στη regular season και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. 31 ετών, χρόνια του πολλά. Και έχει και ευχές από ό,τι βλέπω από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, τον νέο του συμπαίκτη. Χρόνια πολλά αδερφέ του, λέει ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.

Υπενθυμίζω πως έχω υποσχεθεί σε όλους εσάς ότι το Σεπτέμβρη θα κάνουμε λίγο πριν την έναρξη της EuroLeague ένα μικρό πανόραμα σε κάποια εκπομπή, σε κάποιο μισάωρο, με ανάλυση των 20 ομάδων, των roster των 20 ομάδων και φυσικά πρόβλεψη για την κατάταξη, για το ποιες ομάδες θα τερματίσουν στο τέλος του βαθμολογικού πίνακα, χαμηλά στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα που λέμε, ποιες ομάδες θα χάσουν οριακά, θεωρητικά πάντα, τα play-in, ποιες ομάδες θα μπουν στα play-in, ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στα play-off και ποιες θα διεκδικήσουν το τρόπο στο Final Four. Θα ρίξουμε και μια πρόβλεψη που δεν είναι εύκολο να πέσουμε μέσα, αλλά θα δούμε, θα την κάνουμε την προσπάθειά μας για το ποιος θα αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Βέβαια, σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το χρονικό σημείο, μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες, παράδειγμα, αυτές που θα αναφέρω 100% είναι η Βαλένθια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ντουμπάι, η Ζαλγκύρης, σίγουρα θα είναι και η Ρεάλ, που έχουν πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τις δούμε να αγωνίζονται. Να δούμε πώς θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν. Και το λέω γιατί κάποιες από αυτές έχουν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστούν τις αλλαγές που έχουν προκύψει. Π.χ. η Βαλένθια που είχε εκ διαμέτρου τελείως διαφορετική ομάδα από αυτήν που είχε πέρσι. Η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών της έχουν φύγει γιατί τους είχε δέσει με ρήτρες, οι οποίες όμως πληρώθηκαν από ομάδες. Γι' αυτό τους γι' αυτό και αποχώρησαν όλοι και τους αντικατέστησε. Έχουν άλλο προπονητή. Η Ρεάλ έχει νέο προπονητή, τον περσινό, τον Πέδρο Μαρτίνεθ που πέρσι ήταν στη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός είναι ο κάτοχος του τροπέου που θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο. Το Παναθηναϊκός έχει την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η Ντουμπάι έχει ένα ρόστερ, έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό ρόστερ. Η Φενέρμπαχτσε επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Και φυσικά η Ζαλγκύρης Κάουνας έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον υλικό. Θέλω να τις δω αυτές τις ομάδες, ανυπομονώ. 49 μέρες μας χωρίζουν από τη EuroLeague, παιδιά. Κοντοζυγώνει. Και ναι, δεν είμαι καθόλου μανιακός. Μετράω τις μέρες. Να πάμε λίγο στον Πανσεραϊκό, γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ζορζίνιο, του εξτρέμ 30 ετών, έπαιζε στην Ομόνια Αραδίπου, έχει περάσει από τα τμήματα, έχει ξεκινήσει μάλλον την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής της Manchester City, έχει αγωνιστεί στην Πορτογαλία, τη Σεντετιέν, Πορτογαλία εννοώ με τη φανέλα Τσαρούκα. Έχει παίξει στην Σεντετιέν, στην Τσάβες, στην Τσέσεκα Σόφιας, στη Λουντογκόρετς. Έχει παίξει στη Βίσλα Πλόκ, στην Γουάντι Ντέγκλα. Έχει παίξει στην Ορταμπάση στο Καζακστάν. Η Τορπέντο Κουτάιση από τη Γεωργία επίσης είναι μια ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ζορζίνιο. Από το 2025 έπαιζε στην Ομόνια Αραδίπου στην Κύπρο και τώρα μετακινήθηκε στην Ελλάδα και τις Σέρες. Να πούμε και το πλήρως όνομά του, Ζόρζε Φερνάντο Μπαρμπόσα Ιντίμα, γνωστός και ως Ζορζίνιο, έτσι τον μας τον συστήνει η ΠΑΕ Πανσεραϊκός, η οποία ενισχύεται προκειμένου να ξεκινήσει την προσπάθειά της για την επιστροφή στη Super League. Στα φτερά αγωνίζεται, υπενθυμίζω, ο Ζορζίνιο, Extreme,

Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι όμως, γιατί έρχεται. Τι έρχεται? Το μαγκαζίνο. Πρώτα βέβαια, διαφημίσεις. Πάμε όμως, μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί μαγκαζίνο και θα έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε πολλά πράγματα.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 2.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η ώρα είναι 2.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπού.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

New generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
10: τροκτικά,
3: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 2 47 47 και 697

0: 2-38-84-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
0: Ed.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 97.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
8: Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

λοιπόν, καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους. Άννα Μαρία Νικολαίδου, ναι, εκτάκτω στο μικρόφωνο του NG Radio. Σε μια εκπομπή που θέλουμε να είναι κεφάτη, θέλουμε να είναι χαρούμενη, θέλουμε να είναι παρέα με όλους εσάς. Πάρα πολλά φιλιά θέλω να στείλω εδώ σε όλο το παρεάκι του TikTok που έχει ήδη συντονιστεί. 6-9-8-9-8-60-147. Στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας με Viber, SMS, studio, παπάκι, ngradio.gr για τα email σας, παιδιά. Και πάμε να κάνουμε παρέα και σήμερα. Θα δούμε άγνωστο για πόση ώρα. Σπίσαμε. Και αυτό είναι το όμορφο, αυτό είναι το ωραίο της έκτακτης εκπομπής. Καμένα χρόνια μας που χάλασες. Χρόνια πολλά στον Σωτήρη και στην Σωτηρία που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά σε όλους μας. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει και η ευμορφία και η μορφούλα.

Λοιπόν, και για να πάμε να ρίξουμε και λίγο μια ματιά σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο παρελθόν. Θέλω βασικά να αναφερθώ πάρα πολύ στο γεγονός ότι σαν σήμερα το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το πολύ πολύ πολύ γνωστό πια σε όλους μας, έτσι, για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος ανεφοράς. Ένα χρόνο πριν τώρα, το 1991, στα Παγκόσμια σαν σήμερα, εγκαινιάστηκε ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό www. Η διεύθυνσή του, http, τα γνωστά, /info.cern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Καλώς την και τη Μαρία μας. Ω, για πάμε.

Και συνεχίζουμε τώρα με μία αφιέρωση. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μπιλ, επειδή διακοπές έρχονται, θάλασσα, νησιά και τα λοιπά, τι ωραία. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πάριο, θα πάρω μια ψαροβάρκα. Το μωρό μου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
10: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
9: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210 87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 5:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
18: Πρέπει όμως να μας ξεκαθαρίσει σε ποιο μέρος, σε ποια περιοχή το φοράς. Δηλαδή, αν το φοράς στην Αθήνα, ας πούμε, καλοκαιράκι και μπαίνεις στο λεωφορείο, μπαίνεις στο τρόλεϊ, μετά πας στο μετρό, μετά ξαναμπαίνεις στο λεωφορείο και περπατάς και στον ήλιο μέχρι να φτάσεις στη στάση, δεν νομίζω να κάνει για τα αθηναϊκά δεδομένα. Τέλος πάντων, για να δούμε τι υπόσχεται όμως, παιδιά, αυτό το μπλουζάκι για την ακρίβεια. Έχει γίνει viral αυτή η αμερικανική εταιρεία ρούχων. Κυκλοφόρησε, λέει, την πέμπτη έκδοση. Έχει βγάλει κι άλλα, δεν τα πήρα χαμπάρι. Της Herc Shirt. Μία σειρά από μπλούζες, της οποίας η τελευταία έκδοση φαίνεται να παραμένει άοσμη. Ακόμα και μετά από ένα μήνα καθημερινής κρίσης, ακόμα και αν δεν μπλένετε. Hello, Γιώργο Κόντε. Ακούγεται παράξενο, λέει, όχι, μα γιατί το λες αυτό. Ειδικά τους θερινούς μήνες, γιατί καλοκαιράκι είναι, υδρώνουμε λίγο περισσότερο, ο ήλιος, όλα αυτά. Αλλά όμως η εταιρεία υποστηρίζει ότι η μίξη υλικών που έχει σκεφτεί είναι πέρα για πέρα αληθινή. Χρησιμοποιεί, λέει, μια ειδική σύσταση αποτελούμενη από χαλκό, ασίμι, ψευδάργυρο, χρυσό, ηφαιστειακή τέφερα. Μου φαίνεται τρολιά, δεν μπορεί. Και άλλα δύο συστατικά τα οποία δεν τα αποκάλυψε. Α, είναι μυστική η συνταγή. Τα υλικά ενσωματώθηκαν στο ύφασμα και δεν εφαρμόστηκαν απλά στην επιφάνεια. Γιατί, λέει, για παράδειγμα, ο χαλκός αναστείλει τα βακτήρια που προκαλούν οσμές. Ο ψευδάργυρος εξουδετερώνει τις σκληρές ενώσεις θείου που παράγονται από την έντονη αφίδρωση, ειδικότερα τους μήνες του καλοκαιριού. Η τέφρα τι κάνει τώρα από το ηφαίστειο? Θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία τον Νοέμβριο, α, ευτυχώς, να μπορώ να προπαραγγείλω εκεί τίποτα άλλο, θα κυκλοφορήσει μόνο σε μαύρο, ενώ στη συνέχεια θα υπάρχουν και παραλλαγές σε σκούρο μπλε, σε μπορντό και σκούρο πράσινο. $79, να σας πω, καλή είναι η τιμή για όλα αυτά που υποτίθεται ότι προσφέρει. Αλλά αν δεν θες να δώσεις τόσα χρήματα για μια μπλούζα, υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις, όπως τον 39 που παραμένει δολαρίων έτσι, που παραμένει φρέσκια για 3 μέρες, αλλά και μια άλλη που διατηρείται καθαρή για 14 μέρες. Δεν θέλω όμως, όχι δεν θέλω, δεν βλέπω. Δεν βλέπω όμως ή θέλω να δω, να ψάξω να βρω σχόλια, παιδιά, σχόλια για από αυτούς που έχουν αγοράσει αυτή την μπλούζα, αληθινά σχόλια όμως. Και συγγνώμη, πόση ηφαιστειακή τέφρα υπάρχει αλήθεια πια στον πλανήτη, δηλαδή? Διαθέσιμη εννοώ. Πού να φτιάξεις τόσες μπλούζες? Η μπλούζα τη λέει επάνω, α, δεν ξέρω, Θοδώρα, για να μπω να δω μια εικόνα. Να μπω να δω μια εικόνα και θα επιστρέψω να το συζητήσουμε λίγο το θέμα παραπάνω. Γιατί τώρα, μιας και το ανέφερες, Θοδώρα, μιας και εσύ έγραψες μάλλον, είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή να πάμε να ακούσουμε τη δική σου αφιέρωση, δηλαδή από Δέσποινα Βανδύ, το τραγούδι «Έλα, φύγαμε».

0: Και αυτός ήταν ο Παντελής Παντελίδης, αφιερωμένος στον Γιάννη μας, τον Θοδωρή μας, ανάλογα πώς υπογράφει κάθε φορά που μας ζήτησε Παντελή Παντελίδη. Και τώρα έχω ζητήσει εδώ από τους φίλους λοιπόν που είναι στο TikTok να μου πούνε τι θερμοκρασία έχει στις περιοχές που βρίσκονται. Και για να πάμε να δούμε. Στα Ιωάννινα λέει η Βίκη, είναι σαν να είμαστε στον Αμαζόνιο, στα Τρίκαλα, 34 βαθμοί Κελσίου. Για να δω, στους 34 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στη Νέα Ιωνία. Αυτό μας το στέλνει η Θοδώρα. Κάνα 37 εκεί στο ιτωλικό μας, λέει η Διονυσία. 32 βαθμοί στην Χίο, 35 Κερατσίνη, 31 στην Ανάβησο, λέει ο Ευγένιος. Γεια σου Bloody Mary μου από το Κερατσίνη. 34 βαθμοί, κάτσε να θυμηθώ, μας λέει εδώ η Μάμο, από στο Πέραμα Μαρία. Τώρα στην Αθήνα λέει βρίσκεται και πάρκινγκ, λέει εδώ ο Γιώργος. Μεγάλη, τεράστια αλήθεια είναι αυτή. Ο Αύγουστος γενικά είναι ο καλύτερος μήνας για να βρίσκεσαι Αθήνα. Στην Καρδίτσα ο αγρότης μας λέει ότι έχει 39 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη στον Τσούτσουρα 32. Στην Αθήνα, στην περιοχή που βρίσκεται ο Γιώργος, στους 34 βαθμούς. Καλώς στην Κατερίνα μας, 34 βαθμοί Κελσίου στην Νέα Φιλαδέλφια. Γενικώς, όπως καταλαβαίνετε παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη παντού. Στην Άξο, καλά στον Ρόκι, είναι στους 28. Καλώς στην και την Κατερίνα μας, την Φλόρου. Δεν θυμάμαι αν είπε, ναι, Νέα Φιλαδέλφια που είναι η Κατερίνα μας. Από ό,τι καταλαβαίνω κανένας μας δεν έχει φύγει ακόμα, έτσι τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε εδώ. Και από εσάς φαντάζομαι που ακούτε και στέλνετε. Δεν έχετε φύγει, δεν έχετε πάει διακοπές, όπως καταλαβαίνετε και ακούτε, ούτε κι εγώ. Και δεν ξέρω και αν και εφόσον και πόσο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να περνάμε αυτές τις μέρες μαζί, έτσι με έκτακτες εκπομπές, και να βάζουμε τις αφιερώσεις και τα τραγούδια που σας κάνουν χαρούμενους.
1: Και φίλοι, γεια και χαρά.
0: Πάμε όλοι μαζί λοιπόν σε μια παραλία, είναι μια ιδέα αυτή. Τραγούδι αφιερωμένο στην Μαρία μας, την Bloody Mary που μας το ζήτησε. Λέει, άντε για να κουνηθούμε λίγο.
1: Μαζί.

Πάμε όλοι μαζί λοιπόν σε μια παραλία, παρέα με τα ημισκούμπρια. Θυμηθήκαμε έτσι παλιές ωραίες εποχές. Και πάμε στην επόμενη αφιέρωση τώρα λοιπόν, για να κάνουμε και μια ωραία μετάβαση, για να βάλουμε μετά λίγο την αφιέρωση που έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος για την μητέρα του που γιορτάζει σήμερα. Μάλλον όχι, ξέρετε τι. Οι αντιθέσεις είναι ένα ωραίο πράγμα. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στην αφιέρωση της μητέρας του Γιώργου, Σωτηρία λοιπόν που γιορτάζει, χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας, να είστε πάντα καλά, να χαίρεστε τον Γιώργο, να σας χαίρετε και εκείνος φυσικά, και αφιερωμένο λοιπόν σε όλες τις σωτηρίες και τους σωτήριδες που γιορτάζουν σήμερα. Αγαπημένη καλλιτέχνη της κυρίας Σωτηρίας, η Χαρούλα Αλεξίου. Και Χαρούλα Αλεξίου θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Μαρούλα Αλεξίου, λοιπόν, πες μου πώς γίνεται, πώς είπαμε, αφιερωμένο και στην μητέρα του Γιώργου και σε όλες τις σωτηρίες που γιορτάζουν σήμερα. Στο μεταξύ, δεν ξέρω εάν θέλει κάποιος φίλος από Ρόδο να επέμβει, γιατί το επόμενο που έχω να σας πω, παιδιά, το νέο συνέβη στη Ρόδο και είναι γεγονός. Ένας λέει αχάμπαρος πεζός περπατάει μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
6: τροκτικά,
5: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδου του χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασία.

0: Και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολίου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
11: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports. Συντονίσου.

οι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη, σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

τροχιά με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις

Μη μου μιλάς για ξημέρωτα ξενύχτια. Όλα επάνω μου είναι ακόμα απλωμένα. Εκεί που τα άφησες σαν ξεχασμένα δίχτυα. Να μπλέκομαι

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην

0: Για του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Ατέλε.

0: Μαντήλι αγάπη ανεμίζει. Δεν είναι εσύ. Όποια και να είναι, όπου και να είναι, δεν είναι εσύ. Και όσο ο χρόνος περνάει, θολώνει η επιστροφή. Γιατί είσαι εσύ.
1: Στο σπίτι με μόνη,

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό

0: τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Κατάστημα Νεφ-νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
2: τροκτικά,
3: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
4: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα.

0: Αναστασία Τροπούλου 1.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721-087-164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες του

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Το γκάζι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generation, η ώρα είναι

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

ψυχές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.